Καλοκαίρι με Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής Πλανόδιος, στην παραλία. Σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τη έδινα τότε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες, το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής Πλανόδιος στην παραλία. Σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. The best Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: The Shape of You, ο Ed Sheeran, Meatloaf, I'd Do Anything for Love, στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλώ τα μάτια μα τα δυο που ξαναγύρισαν. Ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
1: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα. Καλώ σα βρήκα. Τι κάνετε, πώ είσαστε.
0: Τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Καλώ ήρθε.
1: Πώ πέρασε.
0: Ωραία, μια χαρά, εσύ.
1: Μα, για... Πολύ κοφτά το λε. Μήπω έχει έναν πόνο ψυχή από μέσα σου εσωτερικά και θε να τον εκφράσει. Δεν πέρασε τόσο ωραία.
0: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
1: Α, είναι ανάμεικτα.
0: Σαν Mixed Grill.
1: Α, μάλιστα. Τι, Mixed Grill.
0: Mixed Grill, ναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ποικιλία κρεάτων, δεν
1: α,
0: είναι
1: αυτό. Μπράβο, αυτό.
0: Εστιατόρια,
1: καλά, μην... κατάλαβα. Ναι, ναι. Άρα τι είναι, είναι medium, είναι rare, τι είναι το καλοψημένο.
0: Αυτό έχει να κάνει με το ψήσιμο. Α, εγώ σου λέω για το τι έχει το πιάτο.
1: Α.
0: Το πώς είναι ψημένο θα το πούμε μετά.
1: Α, μετά, μετά.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Εγώ το πιάτο πάντως γενικά.
1: Κανένα, πολλά... πες μου κάτι συγκλονιστικό. Έκανε 24 του μήνα την κλήρωση για το Easy.
0: Κάτσε ρε άνθρωπο, ακόμα δεν ξέρω. Φυσικά την έκανα.
1: Ωραία, πώς πήγε, βγήκε ο άνθρωπος.
0: Πώς δεν βγήκε.
1: Ποιο ήταν.
0: Η Αναστασία.
1: Η Αναστασία. Τη άρεσε το δώρο που τη έκανε.
0: Πάρα πολύ τη άρεσε.
1: Τη έκανε έκπληξη.
0: Μα άκουγε. Α, με άκουγε μάλλον.
1: Σε άκου...
0: Δεν μας ακούει συνεχνά.
1: Χάρηκε πολύ.
0: Πολύ χάρηκε.
1: Άρα πράγματα έκανες όσο έλειπα.
0: Τι άλλο να κάνω, έκανα Pay Your Bills. Δεν κατάλαβα ανάκριση μου. Ό,τι γουστάρω έκανα, ρε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βεβαίως, ρε.
1: Ό,τι
0: ναι, ρε.
1: Εγώ αυτό που γύρισα.
0: Καλά, δεν σε πιέζει και κανείς. Δεν άμα θέλεις. Τι έχεις, τι έχεις,
1: τι είπα, ότι έχω.
0: Είπες εγώ αυτό που γύρισα και έχω.
1: Τι είπα.
0: Το που θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει εβδομάδα.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεννοηθούμε.
0: Ναι, όχι. Το...
1: Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ ούτε πάνω, φαντάσου εδώ.
0: Την περασμένη εβδομάδα είπα ότι η εβδομάδα αυτή στην εκπομπή εδώ στο Easy Breakfast θα είναι εβδομάδα ρόδα, τσάντα και κοπάνα.
1: Τι είπα όμως.
0: Τι είπες. Θα τα ακούσουμε στο. Θα μπω στο ηχογραφημένο τώρα. Μου βάζει δουλειά πρωί-πρωί να μπω να ακούσω τι είπες. Γιατί κάτι είπες. Γιατί είπες και έχω και δεν έσβησε.
1: Και... Ναι, κάτι είπα. Δεν το θυμάμαι όμως.
0: Κάτι είπες. Ωραία. Thriller, όπως λέει και ο Michael Jackson.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τελευταία εβδομάδα Easy Breakfast για την φετινή έκτη σεζόν της εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές.

0: Your husband is coming.
1: Η Ρέι και το Where is my husband, 7 παρατέταρτο πρωινό Δευτέρα, CC Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Έχουμε άχρηστη πληροφορία ή θα πάμε?
2: Φυσικά.
1: Καλά, εντάξει, σιγά ρε, σε έδειξα.
2: Σιγά.
1: Σιγά. Σιγά.
2: Φυσικά. Φυσικά έχει να κάνει με τη Σαμοθράκη.
1: Έλειψε, ναι.
2: Θα μιλήσουμε για την νίκη τη Σαμοθράκη.
1: Ναι.
2: Αυτό το άγαλμα το σπουδαίο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Καταρχάς έχουν ευρεθεί τρεις νίκες τη Σαμοθράκη στο ιερατείο εκεί πέρα, τέλος πάντων, Σαμοθράκη, στον ιερό χώρο. Και οι τρεις ακέφαλες.
1: Μάλιστα.
2: Η μία είναι ρωμαϊκό αντίγραφο, νομίζω μία είναι εδώ πέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης, η τρίτη. Τώρα, η νίκη της Σαμοθράκης, το ήξερες εσύ ότι ήταν στερεωμένη πάνω σε ένα καράβι?
1: Όχι.
2: Βεβαίως. Πρόσεξε τώρα. Η άκρηστη προβολή της ημέρας λοιπόν είναι ότι ήταν, εννοείται, σε ένα καράβι, στην πλώρη ενός καραβιού, το οποίο έτσι κάπως είναι και στο Λούβρο. Η νίκη της Σαμοθράκης είναι από παριανό μάρμαρο. Mm-hmm. Θεωρείται δηλαδή ότι ήταν δώρος του Θεού για κάποια ναυμαχία από την Πάρο. Το πλοίο όμως, το οποίο ήταν δεμένο πάνω κατά κάποιο τρόπο, ακουμπούσε η νίκη της Σαμοθράκης, είναι από τη Ρόδο.
1: Mm-hmm.
2: Από το μάρμαρο της Λίνδου.
1: Δεν με συγκινεί τίποτα αυτή την εβδομάδα, να ξέρεις. Άρα ναι, οκ.
2: Εσύ, κάτσε και σκέψου τώρα ότι δηλαδή φτάσαν στη Σαμοθράκη με μάρμαρο από την Πάρο και από τη Ρόδο. Δεν είναι συγκινητικό εκεί. Μιλάμε το για το 190 π.Χ. Ότι είχαν τα καράβια, κάνανε ολόκληρα ταξίδια. Για να το κάνουν αυτό δηλαδή και το καράβι, ήταν ανάθεμα, δηλαδή ήταν δώρο προς τους θεούς για κάποιον ο οποίος, λένε, είχε διασωθεί σε μια μεγάλη καταστροφή, σε μια μεγάλη καταιγίδα στη θάλασσα. Ναυτικός δηλαδή το έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Τι θα σε συγκινούσε να σου πω?
1: Τίποτα.
2: Ότι είναι σήμερα η τελευταία σου μέρα δουλειά. Ούτε και μάθω.
1: Μια χαρά είμαι που είμαι στη δουλειά σήμερα.
2: Α, θέλεις τη δουλειά τελικά.
1: Πάντα τις Δευτέρες. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, εσύ ειδικά. Μετά το Σαββατοκύριακο στο σπίτι, 24 ώρες, 48 ώρες με τα παιδιά, η Δευτέρα είναι μια χαρά.
2: Επίσης,
1: το ακούω αυτό που λες, ωραία.
2: Θέλω να σου πω κιόλας ότι δεν είναι μόνο ότι είναι Δευτέρα, είναι και η τελευταία σου Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά.
1: Άλλοι περιμένουν τις διακοπές. Και εγώ λέω γεια μου. Πάλι διακοπές.
2: Πάλι. Τι θα γίνει αυτό κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Ένα μήνα δηλαδή, πραγματικά. Χθες αυτό έλεγα. Πρέπει να παίρνουμε 4-5 πενθήμερα, ξέρω εγώ, μέσα στη χρονιά. Όχι μαζί με το μήνα. Δεν το θέλω τον Αύγουστο. Κάποτε τον ήθελα. Τώρα δεν το θέλω.
2: 4-5 διήμερα. Μέσα Σαββατοκύριακα να παίρνουμε άλλα 4-5.
1: Όχι, όχι, θέλω κάτι καλό. Κάπου είμαι δικαίωμα. 20, 25, 26, πόσες έχουμε. 22, 23, 24. Κάπου εκεί, 20 με 25. Να τις παίρνω διάσπαρτες μέσα στη χρονιά. Για κάνα δύο χρόνια ακόμη. Και μετά.
2: Και μετά τη σύνταξη.
1: Και μετά μπορώ να φύγω, ρε παιδί μου, μία-δύο εβδομάδες. Έτσι συνεχόμενες.
2: Μετά.
1: Τώρα δεν θέλω.
2: Είσαι ακόμα νέος, ακμαίος, αντέχεις. Το βλέπουμε εξάλλου και από την ποιότητα της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη, η ποιότητα της εκπομπής μας, δηλαδή τι θες να πεις? Ότι,
2: ότι θέλει τόσο... φάπαξ κανονικά. Τόσο... ότι, δηλαδή το επίπεδο της εκπομπής
1: είναι
2: να
1: βγουν
2: οι άνθρωποι να είναι σε απόσταση
1: τώρα...
2: και να βγουν. Να πάρουν το φάπαξ, να πάνε
1: άδικη.
2: Να κάνουν αγροτουρισμό.
1: Είσαι αγροτουρισμό.
2: Αγροτουρισμό. Αγροτουρισμό. Να πάμε δηλαδή. Να πάμε ο καθένας στο χωριό του, εσύ εκεί πέρα στις ελιές που έχεις ο σόγαμπρος και να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτά.
1: Θα δουλέψω κιόλας δηλαδή στην άδεια αγροτουρισμού.
2: Ποια άδεια? Σύνταξη θα έχεις.
1: Ναι, στη σύνταξη αυτή. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Έχω δουλέψει τόσα χρόνια.
2: Τα τελευταία, είσαι 50 χρόνων.
1: Παντελής γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παντελή, λοιπόν, γιορτάζει σήμερα.
2: Και Παντελής, έλλειψη περιεχομένου και ποιότητας.
1: Α, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Σαν σήμερα το 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης, θύμα τροχαίου ατυχήματος στη Φιλελλήνων. Δύο άμαξες. Εκεί παρασύρεται από δύο άμαξες. Σκέφτομαι την κατέβησαν τώρα αυτό δηλαδή. Το 1885, πόσες άμαξες κυκλοφορούσαν στη Φιλελλήνων.
2: Και πέσαν και δύο πάνω, δηλαδή τον χτύπησε η μία και μετά η άλλη.
1: Ναι, ο τροχός της μίας, λέει, πέρασε πάνω το κεφάλι του, του προκάλεσε κάταγμα της άνογνάτου. Εγκατέμισε τώρα, της άνογνάτου.
2: Καλά, εκείνη την εποχή ήταν και τυχερός όμως. Τίποτα, ένα κάταγμα που πέρασε η Ρόδο από πάνω του. Κάτσε λιγάκι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων, Ένας Άγριος Λαγός. Σαν σήμερα, το 1953, υπογράφεται η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Το 1974, η Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν την μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama. Σαν σήμερα, το 2012, η Βασίλισσα Ελισάβετ εγκαινιάζει τους 300 Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Θυμάστε την τελετή έναρξης με τον 007, με τον Mr. Bean κτλ.
2: Ναι.
1: Σαν σήμερα ήταν γεννημένος, δεν ζει βεβαίως, γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος το 1948, πέθανε το 1990. Σαν σήμερα επίσης το 1992 πέθανε η Τζένι Καρέζη. Αυτά, λέξω ελληνογκρεκόραμα, δεν φαντάζεσαι πόσο μας έλειψε. Δεν το λέω ειρωνικά. Εντάξει. Γιατί εγώ βγαίνει τελευταίο και έλεγα, α, δεν έχω λήξει όνομα. Πάμε σε λεπτό.
2: Δεν σου είπα να κάνεις, δεν σε άφησα στο πόδι μου, το αριστερό.
1: Άμα όλοι αυτοί που μου είπαν να κάνω κάτι. Πείστε μου ότι θα το κάνω και εγώ το είχα κάνει. Τώρα θα είχα κλατάρει.
2: Θα είχε κλατάρει κιόλας. Μάλιστα.
1: Προσπαθώ να κάνω συντήρηση δυνάμεων και ενέργεια. Δεν έκανα λέξη ελληνικό ρεκόρμα. Πού να το κάνω, πού να το βρω. Mm-hmm. Άσε πού να σου πω και κάτι, αν το έκανα, θα το έκανα επιφανειακά.
2: Ναι.
1: Και δεν θα έβγαινε καλό. Και θα φαινόταν εκεί η διαφορά. Οπότε είπα ότι επιλέγω να μην το κάνω, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορώ να το κάνω.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: It's my life, no doubt. Και σε λίγο το σημερινό λέξη ελληνικό ρεκόρμα, λοιπόν.

0: Careless Whisper, ο George Michael στο Easy Breakfast για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Και βεβαίως το λέξιο ελληνογκρεκόραμα είναι και πάλι εδώ με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και επέστρεψε η Μαρία, επιστρέφει και το λέξιο ελληνογκρεκόραμα.
1: Σου αρέσει το τερέρισμα.
0: Βρε, πες το κανένα, βήξε πρώτα και μετά.
1: Τερέτισμα.
0: Γιατί ακούστηκε τερέρισμα.
1: Αυτό είπα. Τερέτισμα σου αρέσει.
0: Το τερέτισμα.
1: Σου αρέσει να τερετίζει.
0: Ναι, βεβαίω. Το ερέθισμα. Το ερέθισμα είναι.
1: Όχι, καμία σχέση. Είναι το κελάιδημα. Είναι το τιτίδισμα. Είναι στην ουσία ο ήχος που κάνει το τζιτζίκι, μια και είμαστε εν ώψη καλοκαιριού.
0: Εν ώψη.
1: Ναι, είμαστε στο καλοκαίρι.
0: Εν ώψη, λίγο.
1: Τερέτισμα, λοιπόν. Τερετίζω το αρχαίο ρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ήχος του τζιτζικιού και είναι ηχομιμητικό ρήμα. Δηλαδή έχει γίνει από το τερε, τερε, τερε. Άμα κουβάλει ένα τζιτζίκι, ακούγεται λίγο σαν ένα τερε, τερε. Δηλαδή εγώ το άκουσα. Το τζιτζίκι μετά, ξέροντας τη γνώση αυτή.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι από εδώ και πέρα.
1: Και σου έρχεται.
0: Ναι.
1: Τερέτισμα, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Το τζιτζίκι. Έτσι όπως κάνει, ή το πουλάκι. Που κελαϊδάς εσύ. Το τυβίδισμα, το κελαϊδάκι. Αυτό.
0: Ωραία. Και είναι, πώς το είπες, φωνομιμητικό, πώς το είπες.
1: Ηχομιμητικό. Από τον ήχο, δηλαδή που κάνει το τζιτζίκι.
0: Τερε, τερε, τερε, τερε, τερε.
1: Ναι, τερε, τερε, τερε.
0: Ωραία. Να ακούσουμε το τζιτζίκι με
1: άλλη οπτική.
0: Διαφορετική οπτική ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Μικρό και περιεκτικό το σημερινό λέξιο ελληνογκρεκόραμα, αλλά διδακτικό όπως πάντα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Σάλτσμπουργκ μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει τέτατετ συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ανοίγει από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχθεί μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Νέα θερμή μάζα θερμοκρασίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα. Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα κορυφωθεί με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα υπάρχει μέχρι και την Τετάρτη, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως στα δυτικά, κεντρικά αλλά και νότια τμήματα της χώρας. Δεκτές μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, και αυτό έπειτα από 2 εβδομάδες. Ομάδες πληγμάτων.
2: Easy Sports.
4: Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, η ΑΕΚ νίκησε με 3-2 την Σβόλε.
2: Easy Weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα περνούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Εδώ είμαστε, 7 και 2,5 λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Ξεκίνημα αυτή τη ώρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό, λίγο στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπαίδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
2: Ωραία, και πιστεύουμε επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα.
2: Yeah. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχουμε το αξάν της Αμοθράκης. Δεν ξέρεις.
1: Έχει αξάν της Αμοθράκη.
2: Βέβαια.
1: Τι έχει, αλήθεια.
2: Βέβαια. Οι ντόπιοι μιλάνε βαριά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν λένε επικαιρότητα, αλλά κατάλαβες τώρα όμως. Μπορεί να δώσω κάτι μια καινούργια πρίκη.
1: Stevie Wonder, I just called to say I love you και Sir Strong είναι αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast.

0: του σε I love you, πρωινό Δευτέρα σε 7 και 10. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και να δώσουμε τα φιλιά μας και τις καλημέρες μας στην Ειρήνη.
0: Βεβαίως.
1: Λάκι πάρτι.
0: Ναι.
1: Είναι Σαμοθράκη.
0: Σαμοθράκη είναι.
1: Α, ναι.
0: Πολλά φιλιά στην Ειρήνη.
1: Αφού μου λέει προηγουμένως, μου στείλε μήνυμα και μου λέει: ακούω τα τζιτζίκια και το τερέτισμα ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Πολλά φιλιά, Ειρηνάκη μου, να περνάς όμορφα.
0: Ωραία, Σαμοθράκη. Κρίμα που δεν τρως κρέας και δεν έφαγες το καλύτερο κατσίκι που υπάρχει στην Ελλάδα. Στη Σαμοθράκη, αν βρεθείτε, έχει το καλύτερο, αν τρώτε δηλαδή κρέας, έχει το καλύτερο κατσίκι που έχετε φάει ποτέ. Εγώ που τρώω δηλαδή και ξέρω. Έχω φάει πολύ το καλύτερο κατσίκι στην Ελλάδα.
1: Πρέπει να του βγει και το κατσίκι από τα αυτιά.
0: Το κατσίκι από τα αυτιά.
1: Ναι, μα δεν μπορεί. Συνέχεια, κατσίκι.
0: Το πικί είπε σπεσιαλιτέ, δηλαδή τέτοιο πράγμα, τέτοιο κατσίκι. Αν τρως ξαναλέω κατσίκι, είναι συγκλονιστικό.
1: Το μύρισα κι εγώ. Ξέρεις, σαν αρχαία θεά δηλαδή, πήρα την τζίκνα.
0: Ναι.
1: Το μύρισα κι εγώ, σαν την
0: ηχητή. Και μετά γύρισε άλλο.
1: Και ήταν πολύ ωραίο. Πάμε στην επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα. Αν μιλήσουμε για τα άσχημα, είναι η φωτιά στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Τι
0: τα
1: γίνεται,
0: λέγαμε εδώ και την Παρασκευή, ναι.
1: Τι
0: κόλαση,
1: γίνεται.
0: Κόλαση, πραγματικά.
1: Πάνω από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια του. Άμα θέλει η φύση, δεν είναι αδιανόητες εικόνες. Το βλέπα και εγώ δηλαδή, γιατί είχαμε κινητάκι στη Σαμοθράκη και είχαμε και δίκτυο. Πέρα από κάποια σημεία που έπιανε η Τουρκία.
0: Καλά, Σαμοθράκη δεν είναι σε γκούλακ. Εντάξει.
1: Θέλω να πω, το σεμινάριο μας επέτρεπε να έχουμε κινητά.
0: Α, το σεμινάριο, ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω πει ότι πήγε σε σεμινάριο. Εσύ το είπες. Εγώ είπα ότι πήγε σε Σαμοθράκη.
1: Ωραία. Α, η Ειρήνη Ντουλάκη λέει: εδώ θα συμφωνήσω με το Στάθη για το κατσίκι. Βέβαια, το κατσίκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση για αυτό το κατσίκι. Αξίζει να πα στη Σαμοθράκη. Πώς πα στη Θεσσαλονίκη και τρως μπουγάτσα ή στις Σέρες που είναι εντάξει γενέτειρα. Το κατσίκι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα επιστρέφω στις φωτιές. Καίγονται δηλαδή. Πραγματικά φτάσεις. Τουριστικά και αξιοθέατα και για αυτούς. Και δάση αδιανόητης ομορφιάς και αδιανόητης χρησιμότητας για τον πλανήτη, έτσι.
0: Αυτό είναι το. Είναι η χρησιμότητα για τον πλανήτη. Τώρα αν είναι τουριστικό το σημείο, δεν είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία
1: ενώ,
0: είναι,
1: ρε παιδί μου,
0: που το. Είναι.
1: Με ποια είναι εννοώ τουριστικό. Εννοώ που το έχουμε επισκεφθεί όλοι.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε βρεθεί και έχουμε τις εικόνες αυτής της ομορφιάς και που μετά διαλύεται. Δεν είχα πάει εγώ τις προάλλες, τότε που είχα πάει μια βόλτα στο Μαλιάτσι και είχα περάσει από τη Φιλίση εκεί πέρα, από αυτό το δάσος που είχε καεί πριν από 2 χρόνια, που δεν είχα πάει ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου. Και το βλέπα έτσι κυμνό και έλεγα: ρε παιδί μου, τι δέντρα πρέπει να έχει εκεί πέρα. Δεν υπήρχε ούτε ένας κορμός. Και μου λέει: όταν τόσο πικρό που δεν έβλεπες από πάνω από το φως. Δηλαδή άμα πέρναγες, ας πούμε, με ελικόπτερο, δεν έβλεπες από την πυκνότητα του δάσους.
0: Ζέστη ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της εβδομάδας σε διάφορες περιοχές της χώρας που θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και θέλει και προσοχή βεβαίως σε σχέση με τις πυρκαγιές. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχει μια παύση, μια μικρή ανάπαυλα, μια μικρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου, ένα παράθυρο προς τη διπλωματία από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως είπε ότι έχουμε περισσότερα πυρομαχικά αν χρειαστούμε. Τα γνωστά του κτλ. Εντάξει, συνεχίζεται. Βεβαίως έχουμε τα ευχάριστα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια μόνα τους.
1: Πολλά ευχάριστα.
0: Που έρχονται όπως πάντα για αυτή τη χώρα, ως συνήθως δηλαδή, από το χώρο του αθλητισμού. Προς το παρόν, να βάλουμε μια ανωτελεία. Emma Banton, What Took You So Long, Harry Styles, As It Was και τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Harry Styles, As It Was, Easy Breakfast, 7 και 20 πρωινό Δευτέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πάμε στα ευχάριστα με την εθνική ομάδα Πόλο, η οποία πήρε το χρυσό πρωτάθλημα, το χρυσό μετάλλιο στο World Cup. Μετά από 5 τελικούς κατάφερε και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και δίδοντας την Ουγγαρία στο τελικό 15-14. Mm-hmm. Και μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα Πόλο, η οποία το άξιζε. Πάρα πολλές επιτυχίες. Ίσως είναι και η πιο πετυχημένη ομάδα, εθνική ομάδα ομαδικού αθλήματος στη χώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Στην Κοπηλασία είχαμε καταπληκτικές επιδόσεις.
0: Πού, στην Κοπηλασία, στο παγκόσμιο K23, κάτω των 23, δηλαδή πρώτη παγκοσμίως η Ελλάδα. Ξεπέρασε όλες τις χώρες με 6 μετάλλια, ξεπέρασε δηλαδή και τις ΗΠΑ. Και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο Βόλο, ένα ρεκόρ το οποίο κρατάει από το 2007, μια επίδοση που κρατάει από το 2007, 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Το ισοφάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου, έστειλε και μήνυμα ο Λούις Τσάτομας συγχαρητήριο κτλ. Και βεβαίως ευχές για να πάει ο Μίλτος Τεντόγλου ακόμη πιο μακριά. Αυτά.
1: Κάτι άλλες επιτυχίες είχαμε.
0: Ο Ηρακλής έπαιξε φιλικό με την Πολώνια το Σάββατο. Έχασε 2-0, αλλά εντάξει, καλούτσι για πρώτη εμφάνιση δηλαδή. Καλό, το είδα το μάτς, καλό πρόσωπο. Εντάξει, πρώτος αγώνας. Α, τι άλλο είχαμε στα αθλητικά.
1: Δεν νομίζω ότι αναφερόμουν στον Ηρακλή.
0: Ναι, ούτε εγώ, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να το πω.
1: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, θα το βρω. Θα το βρω και θα σου πω. Πάμε μετά στα δυσάρεστα. Έλα τώρα. Έχει γίνει χαμός με αυτό το νέο νομοσχέδιο για την διαχείριση των αρχαίων πολιτιστικών μνημείων μας. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Θα τα μάθεις όλα τώρα.
0: Δες, διάβασα πάντως ότι ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ναι.
0: Αυτό το διάβασα.
1: Αυτό
0: τώρα το άλλο που λες δεν το διάβασα.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Αλλά εδώ είσαι εσύ για να μας ενημερώνεις. Εγώ σου είπα για τον Ηρακλή που δεν ήξερες. Εσύ θα μου πεις για τα αρχαία που δεν ξέρω. BGs, το ξέρουμε και οι δυο. Stay in alive και επιστρέφουμε.

0: Bee Gees και Staying Alive στο Easy Breakfast, 7:26 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Εδώ είμαστε και μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Για πες λοιπόν.
1: Σε πάω λοιπόν σε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα... προφανώς λόγω πλειοψηφίας θα περάσει, το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο χαμό ακόμα και μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, σε σχέση με την εκμετάλλευση των αρχαίων μνημείων μας. Μέχρι στιγμής είχαμε τον ΟΔΑΠ,
0: ναι,
1: τον Οργανισμό Διαχείρισης
0: των Αρχαιοτήτων,
1: ακριβώς, ο οποίος αυτός ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαφόρων μνημείων, για τα ειστήρια, για να εισπράττει κτλ.
0: Ναι.
1: Σωστό?
0: Σωστό, ξέρω εγώ, σωστό.
1: Θέλω που υπήρχε.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Τώρα λοιπόν έχουμε το νέο νομοσχέδιο που ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία, συστήνεται εταιρεία για τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, άλλο από τον ΟΔΑΠ. Αναλαμβάνει την εμπορική αξιοποίηση και τη διαχείριση των εσόδων από τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πάντα, τα πάντα, είτε κινητό είτε ακίνητο.
0: Okay.
1: Κατηγοριοποιεί τα μνημεία ανάλογα με την οικονομική τους απόδοση και την επισκεψιμότητα. Ταυτόχρονα δίνει την άδεια αυτή η εταιρεία, την οποία φυσικά την χρηματοδοτεί κατά 80%
0: το
1: πρώτο δίμηνο, το κράτος, ο ΔΑΠ. Και αυτός ο χώρος, αυτή η ανώνυμη εταιρεία, η οποία ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, θα ιδρυθεί όμως.
0: Ναι,
1: με συνομιλικές διαδικασίες, γιατί ούτως ή άλλως θα πάρει και τα χρήματα. Δηλαδή είναι ΕΣΠΑ κατευθείαν. Ναι, με το 80%. Θα μπορεί βέβαια, ανήκει το δρόμο για να δίνει τα διάφορα μνημεία, όποιο και αν είναι αυτό, για να κάνει το γάμο σου, για να κάνει μια διεπή εκδήλωση.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια δικλίδα. Γιατί είναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια δικλίδα, ότι ξέρω εγώ, δεν μπορεί παράδειγμα στο τάδε μνημείο να γίνει, ξέρω εγώ, εκδήλωση ή από τώρα, μια παράδειγμα επίδειξη μόδας. Φαντάζομαι θα υπάρχουν τέτοιες δικλείδες. Γιατί να μην υπάρχουν? Γιατί να είναι, δηλαδή, άντε πάρτε, κάνατε την εταιρεία και τι είπαν, κάνετε ότι γουστάρετε αρκεί να αυξήσουμε τα έσοδα.
1: Πάντως, υπάρχουν απευθείες αναθέσεις πλέον, η δυνατότητα διαφημιστικές καμπάνιες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δράσεις προβολής χωρίς την σφραγίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, ρε Στάθη.
0: Τραβηγμένο μου φαίνεται να είναι.
1: Αυτό είναι το νομοσχέδιο, γι' αυτό έχει γίνει χαμός.
0: Εντάξει, σου λέω, αν είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή ότι μπορεί αυτή η ανώνυμη εταιρεία να δίνει τον κάθε αρχαιολογικό χώρο για την οποιαδήποτε εκδήλωση κρίνει αυτή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα
0: με τους
1: αρχαιολόγους και έχει γίνει χαμός.
0: Γιατί
1: τους λέει παραγωνίζονται τελείως. Η κρατική αρχαιολογική υπηρεσία, έτσι, γιατί είναι κρατική και η αρχαιολογία.
0: Ναι.
1: Η αρχαιολογία, και σου λέει παραγωνιζόμαστε τελείως. Επίσης, υπάρχει μια διαφάνεια, σου λέει. Κίνδυνος για ανεξέλεκτα διαχειριστικά κόστη και απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρυσι, το κόστος της Ακρόπολης από 5-10 ευρώ που ήταν για τον εξωτερικό χώρο πήγε στα 30 και στα 35. Πρόσεξε για τους Έλληνες, γιατί βάλτε στον τουρίστα όσο θέλεις. Στον Έλληνα όμως.
0: Ναι, το έχουμε συζητήσει το
1: θέμα. Έχουμε συζητήσει,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Θέμα,
1: τώρα λοιπόν, με αυτή την ΑΕ, δεν ξέρεις, πλέον δεν περνάει από πουθενά. Μπορεί να στο πάει 70, μπορεί να στο πάει 80. Όχι, ρε φίλε, το μνημείο ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος στο λαό.
0: Συμφωνώ υπάρχει... απόλυτα.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει ο ΔΑΠ ως κρατικός φορέας διαχείρισης, γιατί ο ΔΑΠ βάζει τον μπαλάκι σε ένα ή άλλο για 50 χρόνια, πρόσεξε. Και με δυνατότητα παράταση για άλλα 50 χρόνια. Sorry, ρε φίλε, αλλά εμένα αυτό ξεστή μου θυμίζει για 50 χρόνια. Κάποιος μπάρμπας από την Κορώνη ήθελε να το κάνει αυτό το πράγμα και κάπως έτσι.

0: Έγινε μια ανάθεση, μου φαίνεται και αυτό. Δεν μου φαίνεται κάτι άλλο. Και απορώ δηλαδή γιατί σφαζόμαστε και είμαστε τόσο πολύ για την υπογεννητικότητα τους 100 χρόνια. Μα δεν θα υπάρχουν ούτως ή άλλως 100 χρόνια, γιατί έχουν όλα ξεπουληθεί. Όλα έχουν ξεπουληθεί.
1: Μιλώντας για αναθέσεις.
0: Από σπίτια, με τις Golden Visa, από χωράφια. Μου έλεγαν τώρα κάτω ότι στην Κρήτη έχει γίνει χαμός στην Κρήτη με τους δημάρχους, γιατί δεν το πέρασαν καν από τα δημαρχεία, έτσι, από τους δήμους δηλαδή. Ότι πλέον, αν έχεις ένα μεγάλο αγροτεμάχιο, ρε παιδί μου, στα βγάζει τέλος πάντων ότι είναι χωράφια οικόπεδα, πρέπει να τα σπάσει για να πουληθούν.
1: Ναι. Γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Γι' αυτό είπα πριν, φαντάζομαι θα υπάρχει, αλλά γενικά δεν υπάρχει. Ακόμα και για την πώληση, παράδειγμα, έτσι. Χτίζεις ένα κτίριο. Αναγείρεται μια πολυκατοικία. Για το ποσοστό το οποίο μπορεί να πουληθεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, επενδυτές του εξωτερικού.
0: Ακριβώς. Καμία δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το συζήτησα το Σαββατοκύριακο.
0: Α, με ποιον?
1: Δηλαδή, τι σημασία έχει?
0: Με ποιον κάνεις το συζήτημα? Δεν υπάρχει καμία δικλίδα, λοιπόν, ακριβώς όπως το λες. Υπάρχουν περιοχές ολόκληρες σε νησιά που έχουν αγοραστεί από ξένους. Οπότε θέλω να σου πω σε 100-200.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά μου έλεγαν δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει κάποια, μια ποσόστοση, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει καμία ποσόστοση.
1: Ότι δεν είναι τελείως ελεύθερη η αγορά.
0: Δεν πάει να κάνεις όσα παιδιά για να κάνεις κι εσύ. Όλα θα έχουν πουληθεί. Θα έχουν όλα ξεπουληθεί.
1: Μιλώντας για αναθέσεις, να ψάξετε και λίγο. Το είχαμε πει και στην εκπομπή. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα θυμάσαι εκείνα τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά τα σπιτάκια που βλέπουμε, ρε παιδί μου, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι πάρθηκαν αυτά που πάρθηκαν προς τα 300 χιλιάρικα το ένα, ενώ στην κανονική αγορά, έξω στην αγορά δηλαδή, να πάω να αγοράσω εγώ ένα σπιτάκι και κάνει 65 χιλιάρικα. Και τώρα έγινε καινούριος διαγωνισμός και πάρθηκαν άλλα πόσα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Και πάλι στην ίδια τιμή, έτσι. Ναι. Με μια εταιρεία που μετά από λίγο έκλεισε. Ψάξτε το, είναι λίγο μεγάλο το θέμα, αλλά.
0: Καλά, εδώ οι εταιρείες πια που οι οποίες τους ανατίθενται πράγματα που ξεπηδάνε, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι για ποιο είχε γίνει εκείνος ο μεγάλος χαμός που είχε ανατεθεί σε μια εταιρεία που δεν υπήρχε καν. Που έμπαινες μέσα στην ιστοσελίδα της και δεν υπήρχε. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, παιδιά. Να φάμε, αλλά κάπου και λίγο έλεος.
1: Κάποτε λέγαμε για τα προϊόντα. Τώρα υπερβήκαμε τον χρόνο, δεν πειράζει. Για τα προϊόντα μαϊμού, ρε παιδί μου. Έτσι, πώς να καταλάβεις αν το προϊόν είναι μαϊμού, στο site μέσα της εταιρείας που πας να αγοράσεις, να κοιτάξεις να υπάρχει μία διεύθυνση υπαρκτή, να υπάρχει αριθμός γεμί και τα λοιπά. Καλά, πριν τον αριθμό γεμί, πριν γίνει υποχρεωτικό, ήταν τουλάχιστον να υπάρχει μία φυσική έδρα να μπορείς να πας να κάνεις το παράπονο ή να πας να αγοράσεις το προϊόν από εκεί. Αυτή δηλαδή ήταν η. Και τώρα βλέπεις εταιρείες κολοσσού. Οι οποίες διαχειρίζονται εκατομμύρια ευρώ και κατασκευάζουν πράγματα και παίρνουν έργα. Αυτό που λες μπαίνει στο site και δεν υπάρχει καν η εταιρεία. Αλλά δεν
0: καλά, και μόνο όλα αυτά τα κυκλώματα που έχει ανακαλύψει η ΑΔΕΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τους κολοσσούς που κάνανε και κάνανε, δηλαδή θέλω να πω που παρουσιάζαν έργα με έσοδα, έξοδα και κανείς δεν τους έλεγε. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Λοιπόν,
0: με τα απλά, να μην γκρινιάζουμε. Να μην γκρινιάζουμε για την κατάντια μας, γιατί είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Τι λέω για δελτίο ειδήσεων, παρασύρθηκα κι εγώ τώρα. Πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε στην παρέα μας είναι το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Φυσικά από την Unipharma.
0: Έσκησε το Repel Spray στη Σαμοθράκη. Δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί είναι και άοσμο. Μπορούσαμε να το φοράμε. Δεν μα πεθαίνανε οι διπλανοί. Χαμός γινότανε. Μπράβο, Repel Spray.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Λοιπόν, έχω
5: έρχομαι και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
1: Easy. Επιστροφή, μην ξεχνάτε, πριν πάμε στην κίνηση για το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Βάλτε μια υπενθύμηση στο Taek Vodo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας για άλλη μια χρονιά θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Gastrosophy Fest λοιπόν με την ενέργεια της Πρωτέργεια, original concept by Base Grill Media Partner O Antenna. Early bird εισιτήρια θα βρείτε φυσικά στο more.com Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Vodo στο Φάλιρο. Κίνηση αυξημένη στον Κηφισό. Έχουμε στην άνοδο ψηλά από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου. Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό για όσους κινούνται από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς τα διόδια του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού και για όσους κινούνται από την άλλη κατεύθυνση προς Λαμία και Πειραιά, δηλαδή και στην έξοδο από τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε και εκεί αυξημένη κυκλοφορία. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως η Ακτή Κονδύλη και η Κόνονο, και λίγο η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι την περασμένη Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή που έρχεται ήταν οι δύο μεγάλες έξοδοι. Μάλλον ήταν η πρώτη και έρχεται η δεύτερη, φαντάζομαι.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο με την εύκολη ερώτηση, να πώς τα πήγες.
1: Τα πήγανε μέτρια.
0: Όχι, εσύ πώς τα πήγες.
1: Εγώ πολύ καλά τα πήγα.
0: Εσύ τα πήγες πολύ καλά και άλλοι τα πήγαν μέτρια. Ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι τα πήγα πολύ καλά με την έννοια του ότι είχα εύκολη ερώτηση νότια.
0: Α,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Σε αυτό το στάδιο της χρονιάς που βρισκόμαστε.
0: Ναι, έλειπα κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ να ξέρεις. Καμία σχέση. Κάθε βράδυ λέω αύριο δεν θα κάνουμε εύκολη ερώτηση νότια. Δεν βρίσκω άλλο. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Θα κάνουμε break. Αλλά είναι και αυτή η ενοχικότητα που έχω. Ναι, και ψυχαναγκασμός και τελικά βρίσκω και φέρνω. Τα πήγανε καλά όμως. Δευτέρα νομίζω ότι βρήκανε, Τρίτη δεν το βρήκανε.
0: Καλά, καλά, καλά. Τέλη του Μαχάρ Τέιλορ Ντέιν.
1: Πέμπτη
0: και
1: το βρήκανε.
0: Ενταμιανοντάδη.
1: Παρασκευή εδώ το βρήκανε.
0: Στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτης, η Breakfast, 8 παρατέταρτο πρωινό Δευτέρας. Όλες τις ημέρες που έλειπες, η εύκολη ερώτηση νότα έβγαινε και 39 μέχρι maximum και 41. Πρώτη μέρα γύρισες, 7 και 45.
1: Δεν έλεγες τίποτα.
2: Εύκολη ερώτηση.
1: Δεν έλεγες τίποτα.
0: Μια χαρά τα έλεγα όλα. Μια χαρά. Σε ωραία συνοπτικά, περιεκτικά, μια χαρά.
1: Ωραία. Να μην μιλάω τότε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Να πούμε στο HR. Είπα πιο
0: όχι, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Απλώς έκανα μία παρατήρηση σχετικά με το χρόνο. Μου στέλνανε εντωμεταξύ χαιρετίσματα, λέει στη Μαρία. Λέω, παιδιά, πάρω στη Μαρία, στείλω μήνυμα να τη πω χαιρετίσματα και ελπίζω να περνά καλά. Θα νομίζει κάτι έπαθα. Γι' αυτό θα μεταφέρω τώρα λοιπόν να σου πω ότι είχε αρκετά χαιρετίσματα μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Καλά να περάσει και τα. Απλώς δεν σε πήρα τηλέφωνο για να μην ανησυχήσει. Γιατί είπα.
1: Καλά έκανε.
0: Το ξέρω ότι έκανα καλά. Λοιπόν, την Παρασκευή λέγαμε ότι σύμφωνα με έρευνα, άκουρε συνάδελφοι, οι Αμερικανοί λέει ξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αυτό το χόμπι. Το οποίο χόμπι ήταν, είναι δηλαδή, η παρατήρηση πουλιών. 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Α, είναι πολύ καλά ερωτικό λέει να παρατηρήσει πουλιά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, από ό,τι φαίνεται είναι και πολύ ακριβό.
1: Επίσης, έχουν πουλιά.
0: Ναι, έχουν πουλιά.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι. Θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια ήπειρος, οπότε έχουν τεράστιες εκτάσεις και παρατηρούν πουλιά.
0: Πάλι όμως δεν είναι πολλά. Ξέρω εγώ, πολλά μου φάνηκε.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Το κάνουν σχεδόν.
1: Α, τι ήθελες και εσύ να πω, 100 δισεκατομμύρια τσουγκράνες.
0: 7 στους 10 άνδρες. Όχι, η τσουγκράνα τώρα δεν είναι. Η τσουγκράνα είναι ένα αντικείμενο, δηλαδή μια τσουγκράνα. Τώρα φαντάζομαι στην παρατήρηση πουλιών έχει εξοπλισμό, έχει.
1: Προφανώς, αυτό λέω.
0: Σφυρίχτες, αλλά και πάλι. Το κάνουν σχεδόν 7 στους 10 άνδρες και εκνευρίζει αφάνταστα το έτερο νήμιση.
1: Το κάνεις. Την εκνευρίζεις.
0: Ποτέ.
1: Α, είσαι τέλειος άντρας.
0: Ποτέ. Δεν είπα εγώ ότι είμαι τέλειος. Αυτό τώρα βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ξαφνικά βγάζεις ένα συμπέρασμα το οποίο το λες ψιλοειρωνικά. Ναι, εγώ ποτέ δεν είπα το. Είμαι το εντελώς αντίθετο.
1: Επέστρεψα για να σου τσακίσω το νευρικό σύστημα.
0: Πραγματικά τελευταία εβδομάδα.
1: Για να πας με χαρά στις διακοπές σου. Γιατί αν δεν σου τσάκιζα το νευρικό σύστημα, θα λέγες άμα είναι ένας μήνας με τα παιδιά και τη γυναίκα. Τώρα όμως θα πεις με χαρά στη γυναικούλα μου και στα παιδάκια μου.
0: 6-9-81-9-7-2. 9-7-2 το Viber για τα μηνύματα σας. Το κάνουν σχεδόν 7 στους 10 άνδρες. Που εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Και εκνευρίζει αφάνταστα το έτερο νήμιση. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 διεκδικείται 3 βιβλία. Βιβλιάρες των εκδόσεων Διόπτρα.
1: Βιβλιάρες πραγματικά. Διότι έτσι σου δίνουν αισιοδοξία καταρχάς για τη ζωή, διότι βλέπεις ότι όλοι τα ίδια θέματα έχουμε. Και κατά δεύτερον, μπορείς να αντιμετωπίσεις πλέον τη ζωή με καινούργια εργαλεία, με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και ελευθερία. Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα beep. Του Mark Manson. Αυτό το είχα διαβάσει πρώτη φορά στα αγγλικά. Δεν είχε βγει στα ελληνικά.
0: The subtle art of not giving a fuck.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Από τα πιο επιδραστικά βιβλία προσωπικής ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας, βιβλίο σταθμός για την αυτοβελτίωση. Αλλά τα λέει ο Manson με έναν τρόπο τόσο ωραίο που είναι σαν να μην διαβάζεις βιβλίο αυτοβελτίωσης. Πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσει σε 65 χώρες.
0: Μα είναι τόσο πετυχημένο που λες αυτό το πορτοκαλί βιβλίο και ξέρεις ότι μιλάς γι' αυτό.
1: Μπράβο, ακριβώς. Όπως ακριβώς είναι το πράσινο βιβλίο, το άσου στην ησυχία σου.
0: Η μέθοδος αφήστε του.
1: Ακριβώς. Μην τρελαίνεσαι, της Φιλίπα Πέρι. Οι συγγραφές του best seller, το βιβλίο που θα ήθελες να έχουν διαβάσει οι γονείς σου, εξετάζει πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία μέσα στις πιέσεις της σύγχρονης ζωής και μας προτρέπει να μην τρελαίνομαστε. Και βέβαια το βιβλίο της ζωής του Κρισναμούρτη, πάνω από 365 στοχασμοί γύρω από την αυτογνωσία, τον τρόπο σκέψης, τα συναισθήματα, την ελευθερία, τις υπαρξιακές αγωνίες του ανθρώπου, ούτως ή άλλως. Ο Κρισναμούρτη είναι κλασικός, είναι ένας κορυφαίος πνευματικός στοχαστής, οπότε δεν μπορεί να λείπει αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη σας.
0: Το κάνουν.
1: Στο λέγανε Παπαδόπουλο. Κρισναμούρτη.
0: 7 στους 10.
1: Κρισναμούρτη.
0: Κρισναμούρτη. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κρισναμούρτη.
1: Δεν είναι Κρισναμούρτη. Είναι Κρισναμούρτη.
0: Κρισναμούρτη. Μία λέξη.
1: Μία λέξη.
0: Κρισναμούρτη.
1: Τι νόμιζες ότι είναι ο Κρίσνα που τον λένε Μούρτη.
0: Ο Κρισναμούρτη. Ο Χρήστος Ναμούρτης δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τα ξέρω κιόλα. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Τζίντου είναι το μικρό του.
0: Τζίντου.
1: Τζίντου.
0: Ωραία, εύκολο. Τζίντου Κρισναμούρτη.
1: Μάλιστα.
0: Στάθης Χριστοφορίδης. Πιο δύσκολο είναι το δικό μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κρισναμούρτη.
1: Οι πολύ σπουδαίοι πνευματικοί στοχαστές έχουν πιο δύσκολο όνομα.
0: Πάλι ηρωνία. Πάλι ηρωνία. Πάλι ηρωνία. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 τι κάνουν 7 στους 10 άντρες και εκνευρίζει το έτερο νήμιση. Αυτό δεν το. Νερώνουν το υγρό πιάτων. Κρατάω αυτό ως πρώτο μήνυμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, να νερώνω το υγρό πιάτων. Αν και νερώνουμε, εντάξει, το σαμπουάν μερικές φορές για να βγάλει και τα τελευταία. Εντάξει, τόσο εκνευριστικό είναι αυτό.
1: Έλεος Βεστάθη μου, πέτα λοιπόν, το μπουκάλι και πάρε σαπούνι βασικά για να μην χρησιμοποιήσει και το μπουκάλι.
0: Δεν μπορώ να πάρω σαπούνι.
1: Γιατί
0: βγάζουν
1: πολύ αφρό.
0: Κάτι έλεγα την περασμένη εβδομάδα ή το έλεγαμε, ήμασταν μαζί. Με ανατριχιάζει το σαπούνι.
1: Σε ανατριχιάζει.
0: Και μόνο η σκέψη του σαπούνι με ανατριχιάζει. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, άμα ήσουν γεννημένο 200 χρόνια πίσω, τι θα κάνει, στα θέλετε, θα κάνει μπανάκι.
0: Όχι, δεν θα έκανα μπανάκι. 200 χρόνια πίσω έκανα μπανάκι μία φορά το μήνα κι αν είχαν πρόσβαση σε νερό. Αν ήμουν, δηλαδή, αν ήμουν γεννημένο 200 χρόνια πίσω, αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Τι θα έκανα, θα έκανα μπάνι με σαπούνι.
1: Αν θα ανατρίχιαζε, ναι.
0: 10 παραπέντε η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 με story θα βρείτε κάθε μέρα την εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Κάνεις αναπνοές σου, Σοέλ, λοιπόν, σε βλέπω
0: πιο έρημο. Δεν θέλω να δεις κάνω τις αναπνοές μου, δεν θέλω. Είναι στιγμές δηλαδή που δεν θέλω καν να αναπνέω. Θέλω να δω πόσο η ώρα μπορώ να κρατήσω την αναπνοή.
1: Ωραίο, για να δούμε κάτι.
0: Έρωζα μαζότη για τη συνέχεια.

0: Ο Έρος Ραμαζότη, un emozione per sempre στο Easy Breakfast, τελευταία εβδομάδα εκπομπών για την φετινή σεζόν, πρωινό Δευτέρας 27 Ιουλίου με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές που έκανες μία εβδομάδα στη Σαμοθράκη.
1: Εν τω μεταξύ, τη γλίτωσα γιατί και φέτος, αν θυμάσαι, τη βδομάδα που έλειπα και πέρυσι ήταν η εβδομάδα του μεγάλου καύσωνα στην Αθήνα. Τη γλιτώσαμε εκεί πέρα. Εντάξει, είχε στην αρχή τις δύο πρώτες μέρες ζεστούλα κανονική δηλαδή, που μην φανταστείς τίποτα. Μετά κρυουλάκι, έριξε και λίγο.
0: Εντάξει, και εμείς δεν περάσαμε άσχημα. Τρεις μέρες είχαμε καύσωνα, μετά είχαμε πτώση θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες την Παρασκευή.
1: Γιατί δεν περάσατε άσχημα. Είχατε δύο ακραία φαινόμενα.
0: Δύο ακραία φαινόμενα είχαμε. Δεν είχαμε τουλάχιστον τρεις τραυματισμούς που διάβασα στη Σαμοθράκη.
1: Τρεις.
0: Διαβάζω λοιπόν την Τετάρτη τουρίστες.
1: Εφτά την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, παραπάνω ήταν. Γιατί αν είχα πάει εγώ, έτσι. Εγώ με κακολογήσω ότι είμαι γκαντέμς και καλά, γιατί περνάω από μέρη και μετά.
1: Κάθε χρόνο
0: και μετά από κάπου. Ναι. Και, αλλά εγώ ποτέ δεν έχω τέτοιο σέρι να έχω πάει σε ένα μέρος όπως η Σαμοθράκη. Διαβάζω την Τετάρτη τουρίστες από το Ισραήλ γλίστρησε και έπεσε από ύψους 15 μέτρων τρίτο ατύχημα μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Καλέ,
0: και προς τιμή σου, μπράβο, προς τιμή σου λοιπόν τώρα το πρωί έρχεσαι και μου λες ότι ήταν παραπάνω το ατύχημα.
1: Είχαμε κονέ με την πυροσβεστική. Ήταν παραπάνω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι πυροσβέστες τους διασώζουν.
0: Ναι, οι πυροσβέστες.
1: Οι οποίοι τώρα καταλαβαίνεις, γιατί οι βάθρες έχουν και κάποιο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ως άνθρωποι υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Οι βάθες λοιπόν εκεί πέρα στη Σαμοθράκη αφενός έχουν κάποια επικίνδυνα πατήματα, αφετέρου έχουν και περίεργη ενέργεια. Έτσι κι αλλιώς ως χώρος έχει περίεργη ενέργεια, διότι ήταν και από τους αρχαιότερους λατρευτικούς ιερούς χώρους. Πάει τώρα ο άλλος ο τουρίστας, ο Ισραηλινός, ο Ισπανός, ο Έλληνας ή οτιδήποτε και νομίζω ότι θα το πέρασει. Γλιστράνε. Επίσης, εντάξει τώρα, κατά ψέματα, δεν ξέρω τώρα και ο Ισραήλ τι είχε πάρει. Θέλω να πω ότι είσαι ένα με τη φύση, κάπως μπορεί και κάπως να έχεις χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Να μάζεις κανένα φίλο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να φέγεις κάτι δηλητηριώδες.
1: Ακριβώς. Πάντως φέτος, και σου λέω τώρα, φαντάζομαι τώρα οι πυροσβέστες οι οποίοι. Είναι οι άνθρωποι αστέρια, έτσι. Κάνουν διασώσεις στα βουνά που πάνε και κάνουν μονοπάτια. Τώρα, να σε κουβαλάνε, να τον κουβαλάνε τον άλλον στον νόμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μην υπάρχει άλλη, δηλαδή δεν υπάρχει αυτοκινητάκι, να το βγάζει ο άλλος όλη τη διαδρομή, μία ώρα, δύο, κουβαλώντας στον νόμο. Εξαιρετική.
0: Καμία σύνδεση πάντως με την παρουσία σου εκεί, έτσι.
1: Καμία σχέση. Σου λέω κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται κάθε χρόνο. Είναι το ίδιο πράγμα σαν την Ικαρία που πνίγονται τρεις-τέσσερις.
0: Εμείς φέτος το διαβάζεις. Φέτος έγινε είδηση.
1: Φέτος δεν έχουν ειδήσεις.
0: Μάλιστα δεν έχουν ειδήσεις.
1: Και είπαν να πούνε για το Σαμοθράκι. Παιδί μου, όταν ο άλλος πάει την κλίδα του, α πούμε, ή σπάει μόνο μια άρθρωση, λένε εντάξει, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε ένα ελαφρύ περαστατικό. Δεν ξέρει, δεν φαντάζει τι έχουν δει οι άνθρωποι. Αλλά δεν βάζει τώρα στη βάθρα.
0: Δεν αμφιβάλλω. Εγώ λέω ότι διάβασα είδηση τώρα τυχαία αυτή την εβδομάδα. Έτσι, στη Σαμοθράκη είχαμε τρία ατυχήματα τη βδομάδα που ήσουν εσύ.
1: Απλά
0: τυχαίο γεγονό.
1: Ανέβηκε η δόνηση του νησιού, το που πήγα εγώ εκεί. Και γι' αυτό ακριβώ τώρα βγαίνει και στι ειδήσει. Καταλαβέ.
0: Δονείτο το νησί, και από εκεί που άλλος νόμιζε ότι είναι σταθερό το έδαφος, έτσι. Έκανε μία δόνηση που δεν την καταλάβαινε αυτός βεβαίως και έχανε την ισορροπία του.
1: Προφανώς
0: και έπεφτε ο άνθρωπος. Ευτυχώς υπήρχαν οι πυροσβέστες να τους διασώσουν. Ναι. Εντάξει, τότε ήταν η δόνηση. Ναι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Μπράβος.
0: Και αυτό που σκέφτηκα και είπα και αυτό που σκέφτηκα.
1: Κυρίως αυτό που σκέφτηκες και δεν είπα.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα ΤΕΜΠΗ. Ανοίγει από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχθεί μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Από σήμερα αρχίζει υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Προβλέπονται μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Νέα θερμή μάζα θερμοκρασίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα. Στα επιρροτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα κορυφωθεί με τον υδράγυρο να αγγίζει τοπικά τους 39. Η μεταφορά αφρικανικής κόνης θα υπάρχει μέχρι και την Τετάρτη, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ. Το Ιράν θα αναστείλει τις επιθέσεις του όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες πρατούν, το ίδιο δήλωσε ο Ιράνος αξιωματούχος. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό.
0: Easy Sports.
9: Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,66 μέτρα.
0: Easy Weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα εκκυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
10: Τελευταία εβδομάδα εκπομπών για την φετινή σεζόν και θα επιστρέψουμε μετά από 7 Σεπτέμβρη. Πρωινό Δευτέρα 27 Ιουλίου. Αυξημένη κυκλοφορία στον οδικό ρεύμα τη λεωφόρου Κηφισού από τις 3 γέφυρες προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από τις 3 γέφυρες προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο τη λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο τη λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρου Κηφισού. Στον Πειραιά η Κόνονος και η Ελιπέδου. Κυρίως έχουμε κίνηση στην Μεσογείο στην κάθοδο ύψους του Χολαργού και η Έλλημου Κατεχάκη από Παπάγου προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρατηρούνται μεγάλα μποτιλιαρίσματα και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 8:30.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα το μεταξύ βγήκαν και οι βάσεις, έτσι.
10: Ναι.
11: Την είδε αυτή την πήρε χαμπαρή και αν την ανέφερε εδώ πέρα στο σταθμό, τη ζωή, τη λεμονάκι, την ιστορία τη ζωή λεμονάκι. Τι συγκλονιστική ιστορία με αυτή τη μαμά, ε. Τη μαμά 5 παιδιών από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία κατάφερε και πέρασε πρώτη στο τμήμα παιδαγωγική προσχολική εκπαίδευση. Και η οποία είχε πάρει ήδη το απολυτήριο του Λυκείου με 19,4 και 19,5 σχολή δρεφονιοποιοκόμου. Είδε, παιδί μου, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που σου αποδεικνύουν ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αν έχεις όνειρα. Και ότι όσες δουλειές και να έχεις, γιατί μιλάμε τώρα για πέντε παιδιά από τριών, νομίζω ή 6 έως 16.
10: 3 έως 16, ναι.
11: Και λες ότι αυτή η γυναίκα βρήκε χρόνο και για να διαβάσει. Αυτά βλέπει η δικιά σου και τώρα φαντάζομαι του χρόνου θα πάρει και δύο οπτικές χιάκια. Η Δέσποινα Κριτικού.
10: Και άλλα. Δεν θέλω. Άλλα. Δεν αντέχω άλλο.
11: Αφού η ζωή λεμονάκι νομίζω ότι έχει περισσότερα τώρα. Και περισσότερα παιδιά και περισσότερα.
10: Και τι κάνουμε, κυνηγάμε τη ζωή λεμονάκι. Δεν μου τα είχε πει αυτά όταν γνωριστήκαμε ότι.
11: Έχω πρότυπο τη ζωή με λεμονάκι.
10: Σε παρακαλώ.
11: Μπράβο, μπράβο.
10: Μπράβο, πραγματικά. Μπράβο.
11: Αυτή η γυναίκα, μπράβο τη.
10: Σαντάνα και Ρομπ Τόμα, Smooth, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Τα δύο τραγούδια για το ξεκίνημα αυτή τη ώρα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.

0: Σαντάνα και Ρομπ Τόμας Smooth στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Επιστροφή της Μαρίας Κωνσταντάκη, πλήρης η ομάδα Μαρία Κωνσταντάκη Στάθης Χριστοφορίδης, 6,5 με 10, τελευταία εβδομάδα εκπομπών για τη φετινή σεζόν.
1: Πες αυτά που μου λέγεις εκτός αέρα.
0: Τι σου λέγα εκτός αέρα. Ποιο λες τώρα από όλα και την μεταφορά χρημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τη διάβασα όλη την είδηση, αλλά διάβασα έναν τίτλο που λέει ότι έστειλε χρήματα σε φίλο, κατά λάθος, τα πήρε πίσω. Αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς και η επιστροφή δεν σβήνει, λέει, τη φορολογική υποχρέωση. Δηλαδή, η επιστροφή των χρημάτων από τον φίλο στον άλλο φίλο που έγινε κατά λάθος. Σου περνάω εγώ, ρε παιδί μου, 15 χιλιάρικα, έτσι.
1: Α, κατά λάθος.
0: Κατά λάθος, ναι, γιατί η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Έχεις 15 χιλιάρικα.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά πες ότι είχα.
1: Ωραία.
0: Και στα περνάω κατά λάθος.
1: Ποια είναι η Μαρία Κωνσταντάκη που θες να της δώσεις 15 χιλιάρικα.
0: Ρε φίλε σου, είναι να σου μεταφέρω 150 ευρώ. Και σου μεταφέρω. Το έχω κάνει στη ΔΕΗ. 150 ευρώ, μετέφερα 1500 ευρώ στη ΔΕΗ κατά λάθος. Έβαλα ένα μηδενικό παραπάνω. Έκανα ένα λάθος, έναν αριθμό του αφημί.
1: Σκράπας και στα μαθηματικά.
0: Σκράπας στα μαθηματικά επειδή έκανα ένα λάθος. Σε ένα μηδενικό.
1: Βεβαίως. Να πληρώσει λοιπόν τη φορολογία, να την πληρώσει γιατί σε σκράπας.
0: Και σου λέω ότι για να ακυρωθεί αυτός ο φόρος, πρέπει, ενώ η μεταφορά γίνεται τσακ τσακ με ένα διατραπεζικά, με ένα κλικ ας πούμε, πρέπει να πάει στο δικαστήριο, να υπάρχει δικαστική απόφαση, δικηγόρη, έξοδο κτλ.
1: Γιατί στην ουσία είναι η τιμωρία σου που είσαι σκράπας, που δεν κοιτάς τα μηδενικά, που αύριο μεθαύριο μπορεί να πέσει.
0: Πώς δεν κοιτάς τα μηδενικά, να βλέπω ένα μπροστά μου. Εμάς τα νεύρα είναι φτεριά.
1: Γιατί είστε σαν νεύρα.
0: Εγώ έχω νεύρα.
1: Τελικά δεν πέρασε ωραία χωρίς
0: εμένα. Είπα ότι έγινε ένα λάθος. Μια φορά μετέφερα 150 ευρώ αντί για 150, 1500.
1: Σκράπας.
0: Και είμαι σκράπας στα μαθηματικά. Που μπορεί και να είμαι. Αλλά από αυτό κρίνεται.
1: Και έχεις και νεύρα. Είσαι και ο νευρικός σκράπας. Δηλαδή τουλάχιστον ηρέμησε τα νεύρα σου. Να είσαι ένας μιλίχιος σκράπας. Να λένε, ρε παιδί μου, το παιδί αυτό είναι σκράπας.
0: Αλλά
1: είναι καλό παιδί.
0: Είναι καλό παιδί. Μάλιστα, είναι καλό παιδί.
1: Τώρα θα λένε ότι είναι και υστέρο. Εντάξει, είναι ωραία αυτά. Έλα, προχώρα.
0: Πού να πάω, δεν ξέρω. Είμαι και σκράπας στις κατευθύνσεις. Δεν τα βλέπω καλά. Μου λες δεξιά και εγώ πάω αριστερά.
1: Α, εγώ το παθαίνω αυτό. Αλλά είναι θέμα, δεν είναι αυτό. Ξυπνάδας, μην ανησυχείς.
0: Όχι, ό,τι παθαίνεις εσύ είναι μια άλλη, είναι ένας άλλος τομέας.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι παθαίνω εγώ είναι θέμα επειδή είμαι βλάκας.
1: Ακριβώς. Τι, το έχεις πιάσει το νόημα τελικά. Την έκτη χρονιά.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στο Easy Breakfast. Με εμένα το σκράβο που έβαλε ένα μηδενικό μια φορά κατά λάθος η ΔΕΗ. Και την άλλη εδώ την γνώστρια που ήρθε και μου είπε: πάμε για Pay Your Bills. Που έχουμε πάρει email εδώ και ένα μήνα ότι το Pay Your Bills σταματάει 24 Ιουλίου. Σταμάτησε δηλαδή την Παρασκευή. Ναι, ωραία, πάμε για Pay Your Bills. Πάμε. Άμα έχει λεφτά, πάμε. Άμα θα δώσει από τα δικά σου, πάμε.
1: Πήρε χαμπάρι μια ιστορία που έγινε πολύ viral, μια που είναι λίγο συναισθηματική του Μάρκο Κουρέγια του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα μαλάκια του.
0: Ναι, ναι, ναι, του Ισπανού ποδοσφαιριστού μυθικού, ναι, με το παιδί του, ναι.
1: Πες την ιστορία λοιπόν.
0: Ότι έχει τα μαλλιά μακριά και τα διατηρεί μακριά, έτσι ώστε ο γιος του, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, να μπορεί να τον ξεχωρίζει με στο γήπεδο.
1: Fake.
0: Το διάβασε και αυτό.
1: Το διάβασε και αυτό ότι είναι fake.
0: Από μικρός λέει τα είχε μακριά μαλλιά γιατί η μητέρα.
1: Και ο άνθρωπος, όντως το παιδί του είναι αυτιστικό, αλλά και ο άνθρωπος όντως έχει μακριά μαλλιά, αλλά καμία σχέση. Δεν έχει συνδεθεί η ιστορία ότι το κάνει γι' αυτό. Ίσα-ίσα ακριβώς πήγαινε στη μάνα.
0: Όταν ήταν από πολύ μικρός διατηρεί μακρύ μαλλί, γιατί δεν θυμάμαι κάτι για τη μάνα του. Δεν το διάβασα τώρα και ολόκληρο, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
1: Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία, αλλά με τη μαμά του. Δηλαδή, έπαιζε αυτός πολύ μικρός ποδόσφαιρο και η μαμά του τον παρακολουθούσε και τον έχανε στο γήπεδο, γιατί η γυναίκα δεν ήταν και γνώστρια του γήπεδου και του. Και του άφηνε μακριά τα μαλλιά για να τον αναγνωρίζει η μαμά του.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και συνδυάζαν τώρα τη μάνα του, αυτιστικό παιδί. Εντάξει, παιδί.
0: Εντάξει, αυτή η ιστορία, ναι, αλλά γενικά είναι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό τη μαμά ότι το είχε μακριά μαλλιά και μετά έπαιζε, λέει, στην ομάδα νέων και τα κράτησε από τότε και τα έχει κρατήσει. Ποια ιστορία.
0: Όχι, γενικά, ρε παιδί, με αυτό που έχει με το παιδί του, η σύνδεση που έχει με το παιδί του, οι δηλώσεις που έχει κάνει, ότι επιλέγει τις ομάδες που πηγαίνει και τα μέρη που πηγαίνει, έτσι ώστε να υπάρχουν υποδομές, σχολεία κτλ. Για να μπορεί να εξυπηρετείται το παιδί του.
1: Μπράβο του.
0: Έτσι. Και παντού βεβαίως η είδηση κυκλοφορεί, πλέον όλες αυτές οι ειδήσεις κυκλοφορούν με μία υποσημείωση, αν ακούει το Άργος. Με την υπόθεση που είχαμε του παιδιού με το αυτοκίνητο που σκότωσαν οι αστυνομικοί, ούτε στο φάσμα του αυτισμού. Ό,τι είδηση, ξέρεις, πλέον κυκλοφορεί σε διάφορα site.
1: Δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, δηλαδή, διάβασα τώρα μια είδηση πριν. Αστυνομικοί στις ΗΠΑ χειρίζονται υποδειγματικά περιστατικό με αυτιστική γυναίκα. Άργος ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, πάντα μπαίνει τώρα πλέον. Και καλά κάνει.
1: Και
0: δηλαδή,
1: καλά κάνει.
0: Αυτή η υποσημείωση. Hold the line. Η Τότο, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Κάνε το καταλάβετε, love is always on time. Η Τότο και το Hold the Line, 8 και 28 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.
1: Και Luxury Sun Care Stick SPF 50 Plus από την Intermed, αντιλιακό stick πολύ ψηλή προστασία, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρύφη και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση νότια σήμερα.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα.

0: Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Άντα είμαστε. Από πού ήταν η Θεά Αφροδίτη? Από την Κύπρο βεβαίως και συγκεκριμένα από την Πάφο. Πώς μπορείτε να δείτε από κοντά και να γνωρίσετε τον μοναδικό αυτό τόπο, τη γενέτειρα της Θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία, την Πάφο? Με την Aegean. Διότι η Aegean πετάει απευθείας. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean app και να κλείσετε πολύ εύκολα το εισιτήριό σας και να βρεθείτε πολύ γρήγορα και άνετα και ωραία με την Aegean στην Πάφο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να κάνετε διακοπές εκεί.
1: Κίνηση.
0: Κίνηση στην Αθήνα.
1: Έχει χαλαρώσει κίνηση.
0: Κοίταξε να δεις τώρα αν έχει χαλαρώσει κίνηση. Ναι, αλλά. Ορίστε.
1: Ναι και όχι.
0: Ναι, δεν θέλω να κρίνω από τη Δευτέρα. Γιατί η Δευτέρα, νομίζω συνέβη και την περασμένη εβδομάδα, είναι η μέρα που, επειδή είναι Δευτέρα,
1: ξαμολιούνται όλοι και κάνουν δουλειές.
0: Δεν ξαμολιούνται όλοι να κάνουν δουλειές. Έχουν έρθει από το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι χαλαρά.
0: Χαλαρά, άσε τη Δευτέρα, δουλειές από την Τρίτη. Έχει κινησούλα, στο κέντρο δεν έχει. Δηλαδή η Κηφισίας δεν είναι όπως συνήθως. Σίγουρο, είναι αυτό δεδομένο, φαίνεται. Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μας τη δίνει εδώ ο χάρτης αυξημένη. Συγκρού ψηλά από Φίξ και Αμαλίας. Ναι, οκ, έχει κίνηση. Στα δύο επίσης, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Κηφισός έχει κίνηση στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών κατεβαίνοντας προς την Λένορμαν, αλλά και χαμηλότερα από την Ιερά Οδό και την Πέτρου Ράλι προς τη Λαχαναγορά. Φαντάζομαι έχουμε συμβάν βεβαίως εκεί, γιατί εκεί συνήθως δεν έχει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί. Ας πούμε, η Λεωφόρος Αθηνών είναι καλύτερη από τι συνηθισμένες καθημερινές. Στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Κλασικά η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και νωρίτερα μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Κίνηση έχουμε και στο Νεοφάλιρο, η Μικράς Ασίας από το Νεοφάλιρο. Ουσιαστικά η προέκταση της Ποσειδόνος που οδηγεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, χωρίς να είμαστε και σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς. Θυμίζω ότι την Παρασκευή εντωμεταξύ έπαψε να ισχύει ο δακτύλιος.
1: Α, τι λες.
0: Μέχρι και περίπου εκεί τα μέσα του φθινοπόρου, οπότε και θα επανέλθει.
1: Εγώ πάντως χθες που γύρναγα από αεροδρόμιο, εκεί κατά τις 5-6, είχε κινησούλα.
0: Το απόγευμα, ναι, γιατί από εκεί γυρίζουν από τα Μεσόγεια, από Αττική Οδό γυρίζουν.
1: Και μετά τα μπάνια.
0: Όσοι πηγαίνουν για μπάνιο,
1: τόσο νωρίς, έκανε πάρα πολύ ζέστη.
0: Καλά, όταν την Κυριακή κάποιοι φεύγουν νωρίτερα για να μπορέσουν να αποφύγουν την πολλή κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Λέει σήμερα. Το κάνουν σχεδόν 7 στους 10 άνδρες και εκνευρίζει αφάνταστα το έτερο νήμιση. Δεν έχετε βρει ακόμη σωστή απάντηση, έχετε στείλει βεβαίως διάφορα μηνύματα, όπως για παράδειγμα, που λέγαμε και νωρίτερα. Νερώνει το υγρό πιάτο, αφήνει τρίχες στον υπτήρα, το ροχαλιτό, ο αερισμός, τα ρούχα στο πάτωμα, το ανοιχτό καπάκι τουαλέτα στα προφανή κάνουν. Τι λέει, κάνουν. Α, κάνουν το μάστορα χωρίς να ξέρουν. Το φτύσιμο στο δρόμο, κοιμούνται στον κινηματογράφο, φυσάνε προς τα μέσα. Άρα εννοεί το ρουφάνε τη μύτη τους. Τι άλλο λέει? Κοιμούνται στο σινεμά. Και κάτι άλλο που δεν βγάζω τα γράμματά μου. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το κάνουν 7 στους 10 άντρες και εκνευρίζει αφάνταστα το έτερο νήμιση. Είναι λίγο ήου. Είναι λίγο αυτό για να βοηθήσω λίγο.
1: Ναι, δεν το κάνεις ποτέ.
0: Διεκδικείται 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρια. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Alex Warren Ordinary σε λίγο και Sixpence Non the Richer Kiss Me αμέσως τώρα.

0: είμαστε Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, Alex Warren και Ordinary. Τι συνηθίζετε στα αεροδρόμια? Συνηθίζετε όταν έχεις λάπτοπ στην τσάντα και δεν είναι προηγμένο το αεροδρόμιο και να έχεις σύγχρονα συστήματα όπως έχουν κάποια, να βγάζεις το λάπτοπ από την τσάντα για να μπαίνει ξεχωριστά στον έλεγχο. Για
1: το
0: να μπορούν...
1: κινητό, τα.
0: Το λάπτοπ, ειδικά όμως εκτός τσάντας, για να μπορούν να βλέπουν από... γιατί το λάπτοπ κρύβει αν υπάρχει κάτι από πίσω. Γι' αυτό βγαίνει το λάπτοπ από την τσάντα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ανέβηκε 20 θέσεις, ξεκίνησε και πάλι να αποστάρει στα social media λίγο παραπάνω και να έτσι πετάει πολύ ωραίες ιδέες. Ναι. Προφανώς καθυστέρησε το παιδί σε κάποιο αεροδρόμιο και ζήτησε, μάλλον έριξε μία ιδέα, να υπάρχει μία ξεχωριστή ουρά για τους γνώστες στον έλεγχο, δηλαδή για αυτούς που γνωρίζουν πώς γίνεται ο έλεγχος. Οπότε σου λέει ότι βγάζετε το λάπτοπ από πριν και
1: βάλε
0: την ώρα
1: ζώνη,
0: που φτάνεις.
1: Το καπέλο, τα γυαλιά, δεν μπορεί να πηγαίνεις εκεί πέρα και να πηγαίνεις.
0: Σιγά ρε φίλε μου, βάλεις και ωράριο τι θα κάνω και τι ώρα θα το κάνω.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τώρα, ο οποίος καθυστέρησε. Υπάρχει και το fast lane σε μερικά αεροδρόμια, μπορεί να το πληρώσεις λίγο παραπάνω και να πας από εκεί που είναι πιο γρήγορα η ώρα.
1: Δεν ξέρω
0: γιατί δεν πήγε από εκεί.
1: Καρμίρης κι αυτός, αν είναι σένα, αλλά θέλει να έχει τα προνόμια του fast
0: lane. Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει, όπως έγραψε ένας φίλος από κάτω στην είδηση, ειδική ουρά για όσους το επώνυμο ξεκινάει από ταφ και τελειώνει σε Τσιτσιπάς.
1: Ωραίο κι αυτό. Αυτό που βολεύει ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, δηλαδή έλα, σιγά ρε φίλε. Δηλαδή, πόση ώρα καθυστέρησες τώρα να βγάλει ο άλλος το λάπτοπ? Καθυστέρησες 2 λεπτά και τι έγινε, ας πούμε.
1: Πάντως η αλήθεια είναι.
0: Θα τρυπήσει η ρακέτα.
1: Ότι κάποια πράγματα. Εντάξει τώρα, να φοράς τα γυαλιά, το να κάνεις το ένα. Δεν θα έπρεπε λιγάκι, εφόσον τα ξέρουμε, να τα κάνουμε από πιο πριν. Δηλαδή, εγώ πάω προετοιμασμένη, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι, δηλαδή πηγαίνεις, λες και έχεις βγει από λαχιοφόρο αγορά, στο ένα χέρι κρατάς το λάπτοπ, στο άλλο το καπέλο και τα γυαλιά, στο τρίτο το κινητό.
1: Την ώρα που έρχεται.
0: Την ώρα που έρχεται. Ξεκινάω να βγάζω, ναι, οκ. Okay.
1: Έχει συνήθως χρόνο. Την ώρα που έρχεται, λοιπόν, η ώρα μου, πάω σε μία τσάντα, βγάζω τα γυαλιά, τα, πώς το λένε, αν έχω κέρματα στην τσέπη, τα κάνω όλα αυτά. Και στην άλλη έχω τη βαλίτσα.
0: Την ώρα που φτάνεις εκεί.
1: Όχι, αυτός δεν είναι τώρα. Θα πήγε να βάλει την τσάντα και θα τη γυρίσανε πίσω και θα του πάνε: έχετε λάπτοπ, βγάλτε το και
0: δεν νομίζω. Όχι. Αυτός καθυστέρησε επειδή περίμενε η μπροστινή. Καθυστερούσανε γιατί δεν βγάλαν το λάπτοπ από πριν και το βγάζανε τελευταία στιγμή εκεί την ώρα του ελέγχου. Ή πότε θα το βγάλω το λάπτοπ?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς εντωμεταξύ σαν να είμαστε πολύ
0: πραγματικά.
1: Και ότι ξέρουμε ποιο λέει την αλήθεια.
0: Αφού έκανε τέτοιο πώ. Σημαίνει ότι καθυστέρησε επειδή καθυστερούσαν οι άλλοι μπροστά του. Λέει: εγώ έχω βγάλει το λάπτοπ.
1: Ναι, γιατί γυρνάει την ώρα που πλησιάζει εκεί πέρα και σε ρωτάει η κυρία ή ο κύριο: έχετε λάπτοπ? Με στην τσάντα και λες εσύ, άμα να έχω λάπτοπ εκείνη την ώρα.
0: Αυτό λέω. Ναι. Αυτοί τον εκνευρίζουν.
1: Όταν όμως υπάρχουν 5-6 άνθρωποι πιο μπροστά, μέχρι να μπει η δικιά του τσάντα, βγάζει το λάπτοπ. Δεν το κάνει εκείνη την ώρα που είσαι μπροστά, που βάζει τα πράγματα.
0: Ναι, φτάνοντας, ναι. Δεν περιμένω όμως αν έχω 30 άτομα μπροστά με το λάπτοπ απ' έξω, αυτό σου λέω λες και βγήκα από πολύ κατάστημα.
1: 30 άτομα δεν μπορεί να έχει μπροστά, γιατί δεν έχει μπροστά σου πάγκο.
0: Τι λες ρε άνθρωπε, ενώ 30 άτομα στην ουρά μπροστά μου. Να ξέρω
1: με
0: ότι
1: το
0: έχω...
1: που φτάνεις στον πάγκο και έχεις 5-6 άτομα μπροστά σου, εκείνη την ώρα το βγάζεις, λέμε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ θα το βγάζω όποτε γουστάρω, βγάζω το και εσύ όποτε γουστάρεις. Και ας κάνει και ο Τσιτσιπάς ότι γουστάρει και πολύ ασχοληθήκαμε.
1: Κάντο, αφού να σου πω κάτι. Βγάλτο.
0: Καλά, εγώ πληρώνω fast lane.
1: Όποτε γουστάρεις.
0: Ξέρεις ότι είμαι large σε αυτά.
1: Και αυτό το εννοώ σε όλες τις συνθήκες. Βγάλτο όποτε γουστάρεις.
0: Αυτό θα κάνω. Θα το βγάλω όποτε γουστάρω, γνωρίζοντας μάλλον.
1: Πιστεύω 29 Φλεβάρι. Αξιολογώντας
0: βεβαίως τους κινδύνους ή τις νομικές συνέπειες που μπορεί να έχω ανά πάσα στιγμή. Αλλά.
1: Και τις οικονομικές συνέπειες.
0: Λαμβάνοντας. Ναι, καλά και τις οικονομικές συνέπειες. Πολλές φορές βεβαίως δεν σκέφτεσαι μπροστά. Εγώ πλέον μετά από 2 λάθη που έχω κάνει. Σκέφτομαι μπροστά.
1: Να γελάς, γελάς. Κάτι μας ακούει τώρα η άλλη.
0: Και τι έγινε, φοβηθώ. Σίγα, τι άμα κάνω πωλήσει. Μπορεί δηλαδή, αλλά. Α, οκ. Θα χαθεί, κανείς δεν χάνεται. Σε βλέπω, δεν μιλάς έτσι. Τρρρρ, θες να μείνεις εδώ εσύ, ε.
1: Εγώ θα άπαξε να πάρω από εδώ.

0: Mike Oldfield και Maggie Riley, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα. Moonlight Shadow στο Easy Breakfast, το τελευταίο Easy Breakfast Δευτέρας για την σεζόν, την έκτη σεζόν. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα πρέπει εδώ όμιλος Αντένα, ρε παιδί μου, ο οποίος, εντάξει.
1: Ο Θοδωρας.
0: Οποιοςδήποτε, δεν ξέρω ποιος είναι, να μας βάλουν αυτή την εβδομάδα ένα συστηματάκι στις καρέκλες μας.
1: Ναι.
0: Κάθε 7-8 λεπτά, θα δούμε, κάθε 3 λεπτά, 4-5, να μας χτυπάει ένα έτσι μικρό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Για να πεταγόμαστε, να θυμόμαστε ότι έχουμε άλλη, έχουμε εκπομπή και αυτή την εβδομάδα.
1: Α, δεν θα χρησιμοποιείς το στόμα, το χρώμα, το όνομα του Θόδωρα
0: δεν το χρησιμοποιείς, είπα.
1: Δεν θα δίνεις τέτοιες οδηγίες. Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι επειδή είναι τελευταία εβδομάδα θα πάρουμε αύξηση. Και είπα εγώ για τον κύριο Θόδωρα. Παίζει και το χορηγό.
0: Εγώ σκέφτηκα αυτό.
1: Μη δίνεις ιδέες.
0: Κάτι να μας ξυπνάει λίγο.
1: Θα σου δει δέσμενα κριτικού, θα σου πει κάθε μέρα meeting και θα σου πω εγώ μετά πώς θα ξυπνάς.
0: Όπα, έχω... δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές. Έχω να πάω να αγοράσω σαγιονάρες.
1: Και εγώ να κοιτάξω λιγάκι τον τζακούζι και όλα.
0: Βέβαια. Πώς θα γίνει. Να βάλω καύσιμα στο τζετ, να δω το σκάφος, να πάρω το τρίψο λίγο από κάτω, να φύγουν οι πρασινάδες αυτές που μαζεύει όλο το καλοκαίρι.
1: Να δώσεις άδεια στον μπάτλερ που σημαίνει ότι θα φτιάξει το καινούριο μπάτλερ.
0: Ναι, έχω πολλά, έχω πολλά. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, αποτελεί την μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στο Νέο Κόσμο θα το βρείτε με πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και με το μετρό κτλ. Προσφέρει δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 εβδόμου και μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και να δείτε το Vidcast του ICPS College, 50 λεπτά, αυτός είναι ο τίτλος του, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές βεβαίως του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Μία ωρίτσα έχει μείνει. Οπο.
0: Για σήμερα, ναι. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Σάλτσμπρουκ μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει τέτα-τέτ συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή του στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Προβλέπονται μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Αίτηση για να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οφειλέτες που έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει εντός της ημέρας. Ξεκίνησε ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Νέα θερμή μάζα θερμοκρασίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα. Στα επιρροτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα κορυφωθεί με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα υπάρχει μέχρι και την Τετάρτη, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Δεκτές μέχρι την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν θα αναστείλει τις επιθέσεις του όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παράττουν το ίδιο, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. Ατελείωτες οι φλόγες στην Ισπανία και τη Γαλλία. Περισσότερες από 3.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
19: Easy Sports.
18: Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 και 66 μέτρα. Στην πλατεία Συντάγματος, η Βιβιάν Ζαφύριου και η Αναστασία Σιρήνινα επικράτησαν με 2-0 σετ και κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο Beach Volley.
19: Easy weather.
18: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. Τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά μετά τις 9. Όντως πρέπει να έχουμε συμβάσει το Κεφισό στην κάθοδο, διότι μας δίνει ο χάρτης πολύ έντονο μποτιλιάρισμα από το ύψος των Αγίων Αναργύρων και κάτω μέχρι και σχεδόν τη Λαχαναγόρα, λίγο πριν την Πειραιώς δηλαδή. Αυτό για όσους κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κεφισού. Στην άνοδο από την άλλη, από τις τρεις γέφυρες και πάνω, υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η λεωφόρος Αθηνών κυρίως στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κεφισού. Έχουμε προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα. Από περίπου τη λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι και την Αχιλλέως στο Παλιοφάλιρο. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στη Συγκρού στην άνοδο από Φίξ προς κέντρο Αθήνας, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την Πλατεία Συντάγματος, η Καλλιρόης η Αρδιτού και η Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, σημαντικότερο, η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι. Εκεί υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα. Συν την Αττική οδό, την προσθέτω, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση και τελευταία φυσικά για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30.
1: Πάμε και ένα Ελλάδα 2.0, ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι, σε λίγο δηλαδή.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και έχουμε και ένα διαγωνισμό μέσα σε αυτή την ώρα.
1: Καινούριος.
0: Καινούριος. Τον έχουμε ξανακάνει.
1: Δώστε mail.
0: Δροσερός διαγωνισμός.
1: Όχι.
0: Είναι εδώ στη δική μου την ενημέρωση.
1: Άμα.
0: Που θα έπρεπε να σε είχα ενημερώσει. Αλλά και τι έγινε που δεν σε ενημέρωσα, έγινε κάτι.
1: Όχι, καλέ.
0: Όχι ιδιαίτερα. Roxette, Fading Like a Flower. Πρώτο τραγούδι για αυτήν την ώρα. Belinda Carlisle, La Luna, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Easy Breakfast, η Μπελίντα Καρλάιλ, La Luna, 9 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και πάλι καλημέρα σας.
1: Και σε πάω και πέρα πάνω στη Ιβέρεια, ελαδάρα.gr.
0: Ραβανή, ωραία Ιβέρεια. Ραβανή, ρε.
1: Πολύ, ραβανή και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα σου πω πώς διαβάζω την είδηση. Αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών Βέρειας, στην Ημαθία έγινε αυτό. Πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής. Παλιά είδηση, αλλά εγώ τώρα ξέρω επειδή έλειπα μια εβδομάδα, λέω τις παλιές ειδήσεις.
0: Καλά κάνεις.
1: 17 Εβδόμου.
0: Δεν την έχω ακούσει τους.
1: Έρευνα στα κημητήρια.
0: Μάλιστα. Άρα κάποια πληροφορία θα είχαν.
1: Ακριβώς.
0: Λένε ότι πηγαίνουν από χόμπι κάθε Παρασκευή στα κημητήρια.
1: Όχι. Και εκεί πέρα λοιπόν, σε έναν τάφο, εντόπισαν. Όχι καρβουνάκι. Όχι λιβανιστήρια.
0: Όχι
1: την ωραία φωτογραφία.
0: Σε τάφους και ακτές.
1: Αλλά ναρκωτικές ουσίες, κάναβη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας.
0: Ωραία κρυψώνε.
1: Ναι.
0: Κάτσε, ο τάφος δεν είχε. Ο τάφος ήταν αγορασμένος, αλλά άδειος, φαντάζομαι.
1: Όχι, ήταν συγγενικού προσώπου αυτόν που πιάσανε.
0: Α, είχε και το φέρετρο μέσα.
1: Ή το είχε, βέβαια. Ναι.
0: Και, άρα εκπλήρωσε το σκοπό του τον πρωταρχικό.
1: Ναι.
0: Το να φιλοξενήσει δηλαδή τον νεκρό.
1: Ο 36χρονος λοιπόν συγγενής του αποφανώντα συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
0: Α,
1: αλλά εγώ
0: εκεί
1: σκέφτομαι. Μισό λεπτό.
0: Πώς τα
1: είχε κρύψει εκεί, ή μήπως ο αποφανώντας ήταν μερακλής.
0: Και τα ήθελε μαζί του.
1: Ναι.
0: Τελευταία μου επιθυμία. Πώς λένε ρε παιδί, παλιά οι Φαράω. Γι' αυτό έκανα και τις πυραμίδες. Βάζανε μέσα όλη την περιουσία, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλος λέει, βάλε μου έναν οβολό να με περάσει ο Άδης απέναντι. Ο άλλος είπε, βάλε μου δύο σκόνες γιατί θέλω να πάω high.
1: Πρόσφατα διάβαζα σε έναν έτσι πρίγκιπα από εκεί κάτω Αίγυπτο μεριά, μέσα στον τάφο του είχαν βρει ένα αυτό που θεωρείται το πρώτο προφυλακτικό.
0: Γιατί.
1: Ήταν ένα πράγμα σαν.
0: Τι το ήθελε.
1: Το ήθελε, θεωρώντας, γιατί θεωρούσαν αυτοί ότι συνεχίζουν τη ζωή τους, οπότε τον πήγαν εξοπλισμένο.
0: Να τη συνεχίσει με ασφάλεια. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν. Και γιατί εκεί σου λέει ο άνθρωπος, ο 36χρονος.
0: Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι εδώ σου λέει υπάρχει μεταθάνατο ζωή, παιδιά, προφυλακτικά να πάρω.
1: Ρε παιδί μου, σου λέει, μα γιατί τους δίνανε και όλα αυτά που τους δίνανε. Βάζαν τα χρυσάφια, βάζαν, έχουν βρεθεί σπόροι από καρπούς.
0: Ναι.
1: Τους δίνανε γιατί θεωρούσαν ακριβώς ότι συνεχίζεται η ζωή.
0: Άρα ο εν λόγω εδώ τώρα τι, υποστήριξε ότι μου τα είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν υποστήριξε, αλλά θα μπορούσα να πάω εγώ υπερασπιστική γραμμή του και να του πω αυτό θα πούμε και θα έχουμε επιτυχία.
0: Θα σε βγάλω έξω. Θα σε βγάλω έξω από τον τάφο, τον μεταφορικό που θα σε βάλουν σε ένα κελί, α πούμε. Μπράβο. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία κρυψώνα, πότε θα ξαναπώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, δυνατή κρυψώνα.
1: Ναι, ωραία κρυψώνα, αρκεί να έχει μόνο φίλου. Να μην έχει εκδοχή, γιατί κάποιο τον κάρφο
0: έχει. Ναι, ακριβώ. Everybody's changing, king, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: The Weeknd και Blinding Lights στο Easy Breakfast. Και επειδή σε λίγο θα παίξουμε με Network, θα μιλήσω για τέσσερις ανθρώπους πολύ εργατικούς από την Ιγυρία, αστυνομικούς, οι οποίοι δουλεύανε και εκτός ωραρίου.
1: Α, δηλαδή, τι καλή, μπράβο τους.
0: Ναι, βεβαίως. Στείνανε παράνομα μπλόκα. Εκτός ωραρίου. Στείνανε παράνομα μπλόκα και σταμάταγαν διερχόμενους οδηγούς. Και όπως καταλαβαίνεις, τους βρίσκανε κάτι και ζητάγανε χρήματα για να παραβλέψουν την παράβαση και να μην κόψουν κλίση.
1: Εντάξει, στην πραγματικότητα όμως δούλευαν.
0: Εν μέρη δούλευαν.
1: Και στην πραγματικότητα σταματούσαν ανθρώπους και άμα τους βρίσκαν τους παίρναν χρήματα. Μα ήταν άψογοι, δεν τους παίρναν χρήματα.
0: Ναι, κανείς δεν ήταν άψογος βεβαίως. Κανείς δεν ήταν άψογος. Ο άνθρωπος ο οποίος κατήγγειλε την συγκεκριμένη πρακτική, τον σταμάτησαν και αυτόν στο συγκεκριμένο μπλόκο. Τον οδήγησαν εκεί σε ένα σημείο εκτός δρόμου. Του είπαν ότι θα πρέπει να του κόψουν μία κλίση ή μία παράβαση. Τώρα δεν αναφέρει τι ακριβώς. Βεβαίως λέει θα μπορούσαμε λίγο να το παραβλέψουμε. Γενικά του είπαν ότι με χρήματα μπορούμε να παραβλέψουμε και να αποφύγει την ταλαιπωρία. Του λέει αυτό να σας μεταφέρω χρήματα μέσω τράπεζας, όχι λέει μέσω τράπεζας τώρα.
1: Μαύρα. Θα μας εντοπίσουν.
0: Μαύρα, ναι. Λέει δεν έχω πάνω μου χρήματα. Λέει, μπορούμε να... Εδώ έχει ATM λίγο παρακάτω, μπορούμε να πάμε στο ATM. Πηγαίνω στο ATM.
1: Και καλό βόλε, κάναν και τις διαδρομές.
0: Ναι. Βγάζει 30 ευρώ, του τα δίνει. Αυτός βεβαίως, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί στο παράνομο μπλόκο, δεν τον γνώριζαν, ήταν ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.
1: Αχ.
0: Κάντε μια τώρα, αυτά συμβαίνουν στη δουλειά πάνω.
1: Συγγνώμη, και γιατί τους έδωσε λεφτά και δεν τους έπιασε κατευθείαν.
0: Ήθελε να αφήσει όλη τη διαδικασία να εξελιχθεί, ώστε να έχει αδειάσει τα στοιχεία για την παράνομη πράξη των συγκεκριμένων αστυνομικών.
1: Τώρα, καντεμούλιδες.
0: Τώρα, κοίταξε, λέει, θα γίνει έρευνα. Θα γίνει έρευνα, συνελήφθησαν και οι τέσσερις. Θα γίνει εσωτερική πειθαρχική διαδικασία, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στην οριστική απομάκρυνσή τους από το σώμα.
1: Μπορεί και όχι. Έτσι,
0: το πιο πιθανό είναι να τους πούνε παιδιά, τώρα δεν είναι πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
0: Δεν ήταν καλό αυτό που
1: κάνετε. Είχατε πρώτερο βίο, θα δείξετε και καλή συμπεριφορά μετά. Αλλά ελληνικά και όλα καλά.
0: Ναι, θα σας κάνω μια κρίσιμη ερώτηση, προσέξτε τι θα απαντήσετε.
1: Ναι.
0: Υπόσχεστε να μην το ξανακάνετε.
1: Μπράβο. Ήταν ωραίο αυτό που κάνατε.
0: Η απάντηση λοιπόν είναι ναι και όχι.
1: Μάλιστα.
0: Και από εδώ πάνε κι άλλοι.
1: Ωραία.
0: Με network. Όπως υποσχεθήκαμε. Down under στο Easy Breakfast.

0: Η Men at Work, η Αυστραλή Men at Work Down Under, μιλώντας για Αυστραλία, έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα. Έμαθε για το φίλο στον James Dalamanca. Μας είχε πρίξει τα σηκώτια τότε.
1: Όχι, τι έγινε με τον James Dalamanca.
0: Αποφασίστηκε να μην εκδοθεί στην Αυστραλία. Γιατί έχει πολλά χρόνια που έγινε το
1: έγκλημα. Εδώ και καιρό.
0: Οπότε θα ζήσει στην Ελλάδα απαλλαγμένος από κάθε.
1: Μα αυτά δεν έλεγα και τότε. Τα αυτά έλεγα και τώρα.
0: Ζωάρα ο James Dalamanca.
1: Και τώρα δεν χρειάζεται πια να και τα 25 μαντρόσκυλα εκεί πέρα.
0: Τίποτα, παιδί μου.
1: Τώρα τίποτα.
0: Ανοιχτό κήπο, λέμε ένα πορτάκι. Δεν είναι.
1: Ανοιχτή η πόρτα μου, ελάτε.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Το διάβασα την περασμένη εβδομάδα και λέω: πού είναι η Μαρία μου να μιλήσουμε για τον James Dalamanca.
1: Α, είναι οριστικό. Τότε υπήρχαν οι υπόνοιε που έφυγαν στον δρόμο. Εγώ τώρα είναι οριστικό που φορέ, φίλε όμω. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αντιλιακή προστασία εύκολη και τα παιδιά βεβαίως την αγαπούνε με σηματάκι τον παπαγάλο, το παπαγαλάκι δηλαδή πάνω στο κουτί στη συσκευασία. Μιλάω για το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ ψηλή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα. Επιστρέφουμε σε λίγο με διαγωνισμό για το τελευταίο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι η αφημή, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες.

0: Σιες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
10: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast 10 παρα 25.
11: Το είχαμε πει στην καλή είδηση ημέρας, το υπενθυμίζουμε. Υπενθυμίζουμε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου που θα παρουσιαστούν στις 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη, και για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζεται παράσταση με μεικτό θίασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία, και για πρώτη φορά αυτό το ιστορικό θέατρο και η παράσταση Τροάδες θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Δηλαδή στην πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική ελληνική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Τι ωραία πρωτιά είναι αυτή, τι ωραία πρωτοβουλία πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά τι ουσιαστικό βήμα για έναν πολιτισμό που να είναι πραγματικά προσβάσιμος σε όλους. Προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδειχθεί. Τροάδες του Ευρυπίδη, 31 Ιουλίου 1η Αυγούστου, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Λοιπόν, κίνηση έχουμε στην Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και την Πέτρου Ράλι τουλάχιστον, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών μικροκαθυστερήσεις. Πολλά προβλήματα επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα, δηλαδή από το Περιστέρι προς Εγάλεο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά τα Διόδια. Η Συγκρού στην άνοδο παρουσιάζει καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Και μετά ο Χάρτης μου έχει κάνει εδώ ένα μπλοκάρισμα το PC και δεν μπορώ να δω το κέντρο. Δηλαδή,
11: δεν θέλει να δουλεύεις.
10: Δεν μπορώ να δω Καλλιρόης, Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Αλλά εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω.
11: Καλά τώρα, εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα τραγούδια στη ζωή, εντάξει. Ναι. Όταν λείπεις εσύ, δηλαδή εγώ που δεν λέω κίνηση. Γιατί δεν λέω κίνηση? Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί κάποια στιγμή θα είσαι εσύ εδώ, θα έχει ο κόσμος προσδοκίες και απαιτήσεις, θα μπλοκάρει αυτό το σύστημα του διαβόλου ο υπολογιστής και θα έχουμε αυτά. Ενώ τώρα τους έχω προετοιμάσει. Δεν θα ακούσει την κίνηση, παιδιά, τέλος.
10: Ωραία. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για το Water Fun Water Park. Σε λίγο επίσης έχουμε Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Κουράστηκα, δεν μπορώ.
11: Τι έγινε τώρα?

0: Τελευταίο ημίωρο, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν ολοκληρώσουμε και αυτή τη σεζόν του Easy Breakfast. Να, η άλλη πλευρά εδώ, φίλος μας ο Θανάσης, λέει: εγώ πρώτη μέρα δουλειά μετά από διακοπές.
1: Μπράβο σου, Θανάση μου.
0: Γιατί πολύ στο μυαλό μας είναι όλα πραγματικά. Πόσο καλύτερα θα περνάγαμε αν φεύγαμε Ιούλιο. Ναι, και να σου πω και κάτι, τώρα το σκεφτόμουν εκτός αέρα, διαβάζοντας το μήνυμα του Θανάση. Στου χρόνου, ρε παιδί μου. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Όχι
1: εγώ
0: μόνο
1: εμείς. Θα πάω στο Μαυράκι.
0: Και αυτό πάνω από τώρα. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και κάτσει ο άλλος και κάνει εκπομπές ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
1: Α, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό, ε. Και τι όχι δηλαδή.
1: Θα το δεχτούνε. Ναι, τώρα κι εσείς αυτό τώρα. Εντάξει.
0: Πραγματικά, αφού μας δείτε.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. 12 δεν έχει. 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
0: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
1: Μαζί. Ενός.
0: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ. Άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Ποιο θα κάνει 10 και ποιο θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
1: Να κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Τέλος πάντων. 10 μαζί. Αλλά προσέξτε, εάν λοιπόν ένα τον ένα μήνα και όλο τον άλλο, θα έχετε πάντα να ακούτε μια ζωντανή φωνή και τον 12ο μήνα. Πολύ
0: πλάκα.
1: Ωραία πρόταση. Αυτό τώρα πρέπει. Επειδή δεν το έχει για να το διεκδικήσει από
0: την
1: Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πάει το κανονίσει.
1: Όχι. Αυτό θέλει μια πολύ ρομαντική προσέγγιση όλο τον Αύγουστο που θα είστε διακοπές, δηλαδή λουλούδια.
0: Έχει κόστος, ε.
1: Λουλούδια, να τις μιλάς ωραία αγάπη μου, να τις ξυπνάς, να τις φτιάξεις πρωινό, να αναλάβεις εσύ όλα τα παιδιά, και τα δύο δηλαδή, και γενικώς να την έχουμε στα όπα-όπα. Μέχρι του χρόνου, ας πούμε, το Μάιο. Δηλαδή μετά θα το κλειδώσει, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και
0: γιατί
1: Μάιο.
0: Να μην ξεκινήσω να φέρω με καλά από το Γενάρη.
1: Αλλιώς, τα έχω κάνει και από Γενάρη. Απλά μην το χάσουμε εξαιτίας αναβλητικότητάς σου.
0: Αποφάσεις παίρνω. Εντάξει τώρα, γιατί θα γεννάει ένα Φλεβάρι. Α, το πολύ το Πάσχα θα ξεκινήσω. Μέχρι το Πάσχα θα έχω ξεκινήσει. Εντάξει.
1: Μέχρι το Πάσχα θα ξεκινάει λοιπόν, και τον Αύγουστο.
0: Water Fun Water Park. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Αδρεναλίνη, αλλά και χαλάρωση. Νεροτσουλήθρες, αλλά και ομπρέλες και αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr και να μάθετε περισσότερα. Εμείς σας δίνουμε δωρεάν ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Αρκεί να στείλετε τη λέξη Water Park στο Viber του Easy 6981-972-972. Water Park στο Viber μας 6981-972-972. Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ. Γύρισε η Μαρία, γυρνάει και το καλό νέο βεβαίως της ημέρας στο κλείσιμο.
1: Ούτε καλό νέο είχες.
0: Σιγά μην είχα και καλό νέο.
1: Α, πα, πα, πα, πα.
0: Αφού είμαι στεναχωρημένος.

0: Ο Michael Jackson, Give In To Me, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, θυμίζουμε βεβαίως την παρέα μας, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Χρειαζόμαστε ενυδάτωση, κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, και όταν λέμε ενυδάτωση δεν εννοούμε μόνο νερό.
1: Όχι, παιδιά, μου το είπε εμένα ο Αλέξανδρος, ο γυμναστής. Το νερό δεν σου κάνει τίποτα. Θες ηλεκτρολίτο, ο ηλεκτρολίτης μπαίνει στο κύτταρο.
0: Τώρα ο Αλέξανδρος, όπως το είπες, είναι λες και είναι η Μαντόνα, η Σέρα, ας πούμε. Ο Αλέξανδρος.
1: Είναι.
0: Ο γυμναστής, είπες Αλέξανδρος και τον ξέρουμε όλοι τώρα.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, εκεί έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2, η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Dextrolite Plus Lemon και οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή.
1: Θα το βρεις και σε πορτοκάλι και σε ράσμπερι.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση νότ. 7 στους 10 άντρες, το κάνουν 7 στους 10 άντρες και εκνευρίζει απίστευτα το έτερο νήμιση. Η σωστή απάντηση, είχαμε έναν, δεν έγραφε όνομα, που βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Αν δεν θέλει να στοχοποιηθεί, ποιος
0: είναι.
1: Σε
0: τόσα μηνύματα, αφού δεν γράφει όνομα.
1: Ναι, τι είπε.
0: Ποια είναι η σωστή απάντηση. Ότι δεν μαζεύει ρεστά κομμένα νύχια. Είναι δυνατόν να μην μαζεύει τα κομμένα νύχια.
1: Εντάξει, μου ότι θα μπει ηλεκτρική κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Μην τα αφήνει πάνω στο τραπέζι. Κάτω. Κάτω,
0: ποιο τραπέζι, ρε, στο μπάνιο ρε το κάνεις αυτό.
1: Α, το στο μπάνιο το κάνεις.
0: Πού κόβεις τα νύχια, όπου να είναι στο τραπέζι, στο σαλόνι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Γι' αυτό όμως εσύ έχεις πετυχημένες σχέσεις και εγώ δεν έχω.
0: Πες το καλό νέο της ημέρας.
1: Το καλό νέο της ημέρας, μια και είμαστε σε μια φάση και μια περίοδο που υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία και γενικά στον κόσμο. Θα σου μιλήσω για την Κώστα Ρίκα, που είναι κορυφαίο παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας, καθώς έγινε η πρώτη τροπική χώρα που κατάφερε να σταματήσει και να αντιστρέψει τελείως την αποψήλωση των δεντρών. Αυτή λοιπόν το 1980, μόνο το 20% της έκτασής της είχαν δάση. Το 20% έτσι, είχε φτάσει δηλαδή αποψήλωση, καταλαβαίνετε, είχε ταβανιάσει. Μιλάμε για το 20% μιας ολόκληρης χώρας. Και τώρα πλέον έχει φτάσει πάνω από 57% της χώρας καλύπτεται ξανά από δάση. Και θα σου πω τώρα πώς πέτυχε αυτό το πράσινο θαύμα. Άρχισε το κράτος να πληρώνει απευθείας στους αγρότες και ιδιοκτήτες γης για να προστατεύουν τα δέντρα αντί να τα κόβουν.
0: Μάλιστα.
1: Και φόρος στα ορυκτά καύσιμα. Και το πρωτοποριακό λέει αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το φόρο στα καύσιμα, συνδέοντας την κατανάλωση με την οικολογική αποκατάσταση. Και ψηφίστηκε το 96 και ένας νόμος που κατέστησε παράνομη την κοπή παρθένων δασών χωρίς ειδική κρατική έγκριση.
0: Και όλα αυτά.
1: Και γενικώς, όταν υπάρχει πρόνοια και φροντίδα και σύστημα, υπάρχει και αποτέλεσμα.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή συνέχεια στη Δευτέρα σας, καλή εβδομάδα. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς πρώτα Θεός, αύριο το πρωί στις 6.30 θα είμαστε εδώ. Γεια σας.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
12: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Αθήνα στις 11 το πρωί πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο. Αίτηση για να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οφειλέτες που έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα μας. Στα επιρροτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα ακορυφωθεί με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39. Μέχρι και την Τετάρτη θα υπάρχει μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον μήνα Ιούνιο. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό για την ανθρωπότητα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορική διάκριση για την χώρα μας.
16: Easy Sports.
17: Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο επικοντό και κατέκτησε τον έκτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
18: Easy Weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Η φάση είναι και όμως είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι, 27 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν φύγουμε κι εμείς για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και να σας πω και κάτι, είναι αυτές οι μέρες που πραγματικά απολαμβάνουμε την πόλη αυτή. Πραγματικά νομίζω ότι έχουν φύγει όλοι και πολύ καλά έχετε κάνει. Πάμε στις επιτυχίες μας, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου για το ξεκίνημα, Ρόμπι Βίλιαμς.

Maxi Priest, Wild World, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Ναι, είμαστε όλο ζώντανα εδώ στο Easy 97,2 και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται. Να σας πω κάτι, ακμεότατε, γιατί όταν πια η αντίστροφη μέτρηση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που σε 4 μέρες πια σταματάς. Φέρνεις και εσύ την άδειά σου σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι δεν σε νοιάζει, τουλάχιστον εγώ είμαι σε αυτήν την κατάσταση. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Παντελή που έχει τη γιορτή του. Εχθές γιόρταζε η Παρασκευή, ενώ γενικά αυτές τις ημέρες και μέχρι τέλος Ιουλίου υπάρχουν διάφορες ονομαστικές εορτές για τις οποίες εννοείται ότι θα σας ενημερώνω. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει έτσι κάτι πολύ αξιοσημείωτο. Οπότε και να σας πω κάτι έτσι για αλλαγή. Σήμερα δεν θα αναφερθώ στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα πούμε όμως ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου και από αύριο περιμένουμε κάποιες λίγο πιο έντονες ζέστες. Benson Boone σε λίγο και Beautiful Things. Αμέσως τώρα είναι αυτό το τραγούδι που μας φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση. Celine Dion, That's the way it is, εδώ στο Easy 97,2.

Μπράβο, είναι το California Dreaming εδώ στον Easy 97,2 μέσα στον καύσωνα, όχι μέσα στο χειμώνα, όπως λέει το αγαπημένο αυτό τραγούδι. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου, ελπίζω τα κέφια σας να είναι σε μια καλή κατάσταση. Ελπίζω αν δεν έχετε φύγει για διακοπές να έρθει έτσι αυτή η μέρα.

Για εσάς μπείτε και θα διαλέξετε και θα βρείτε κάποιο που να σας ταιριάζει και είμαι σίγουρη ότι θα κολλήσετε και βέβαια και πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο όσον αφορά τα μουσικά μας νέα, όπου μπαίνετε λοιπόν και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Έτσι σας φαντάζομαι σε μία ξαπλώστρα να σερφάρετε στο Soundis και να βρίσκετε πραγματικά υπέροχα πράγματα για να απασχοληθείτε. Η Beyoncé με το Halo έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

0: It's love is all around. Έτσι από αυτά τα τραγούδια που λες, έλα ας αγκαλιαστούμε όλοι μαζί να τα τραγουδήσουμε παρέα. Πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Το ντρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά και οι τελευταίοι των Μοϊκανών θα κάνουμε τις διακοπούλες μας. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας αρκεί, θα πάρετε μέρος και στους διαγωνισμούς και θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά μέσα από το energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Θα τα δείτε και θα τα ζήσετε όλα στο energyoutloud.gr, οπότε μπείτε, δείτε και επωφεληθείτε. Μικρό διαφημιστικό break, πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερέα. Ποια πλατωνικά στερεά, που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
3: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερεό.
2: Ναι, να το πάρω.
3: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και
2: Wikipedia. Και ένα δεκάευρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορία στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
10: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Βάλε λίγη δημιουργεί μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Baby Rusher, Black Black Heart, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα, σήμερα 27 Ιουλίου, με άνοδο της θερμοκρασίας λοιπόν και ισχυρούς ανέμους όμως επίσης, καθώς και αφρικανική σκόνη θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένουμε, όπως είπαμε, και κάποια 37-38 να δούμε στην Αθήνα για εμάς που έχουμε μείνει πίσω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μην μιλήσω για την αεροποντή της Παρασκευής. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μας πήρε και μας σήκωσε πραγματικά. Πολύ έντονη βροχόπτωση, πολύ δυνατή, σφοδρή θα έλεγα. Ευτυχώς δεν κράτησε πάρα πολύ ώρα και έτσι δεν δημιουργήθηκαν τα πάρα πολύ έντονα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Βεβαίως είχαμε διάφορες έτσι επικίνδυνες καταστάσεις. Είχαμε μια σκαλοσιά να πέφτει, ας πούμε, σε κεντρικό δρόμο στον Πειραιά. Ωστόσο, ναι, πρέπει να πούμε ότι η προειδοποίηση καλώς βγήκε και όντως χρειαζόταν και ευτυχώς και βγήκε και είχαμε λίγο το νου μας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επανέρχομαι με το αγαπημένο μου Forever J εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Αθήνα πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στο μεταξύ, ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλίνης προχωρούν αυτή την ώρα κτηνοτρόφοι και αγρότες της Λέσβου έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Αίτηση για να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οφειλέτες που έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον μήνα Ιούνιο. Σε μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό για την ανθρωπότητα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορική διάκριση για την χώρα μας. Την ανωδική της πορεία συνεχίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, συγκεντρώνοντας έσοδα ύψους 87 εκατομμυρίων δολαρίων και το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολή στη Βόρεια Αμερική.
13: Easy Sports.
12: Η Εθνική Πολωνδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο επικοντό, κατακτώντας τον έκτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος.
13: Easy weather.
12: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου. Θα το πω με μεγάλη όρεξη. Το καλή εβδομάδα να έχουμε. Για εμάς είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών και κάπως υπάρχει μια χαρά που δεν μπορεί να κρυφτεί. Αν είστε κι εσείς σε αυτή την κατάσταση που μετράτε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ναι, σας στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Σε λίγο Barbara Streisand, σε λίγο Sia και Cheap Thrills, αμέσως τώρα από τα πιο αγαπημένα μας, Forever Jay, εδώ στον Easy.

Barbara Streisand, φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Και αν αναρωτιέστε σήμερα τι σχέδια έχουν για μας τα άστρα και τα ζώδια, να ξέρετε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ τις μάχες που επιλέγουμε να δώσουμε, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι πολύ ξεκάθαρα. Σε κάποια σχέση λοιπόν μπορεί να υπάρχουν διάφορα παιχνίδια εξουσίας, χειριστικές συμπεριφορές, εκβιασμοί, ζήλιες κτλ. Σήμερα λοιπόν καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις με τα άτομα αυτά που μπορεί να λειτουργούν με κάποιον πλάγιο ή κάποιον παρασκηνιακό τρόπο, και οι πιο προσεκτικοί για αυτό το πράγμα πρέπει να είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό της ημέρας, να μην υποκύψουμε έτσι σε διάφορους συναισθηματικούς εκβιασμούς και σήμερα να επιλέξουμε τις μάχες μας. Αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, αφήστε το, δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω και συνεχίζουμε στη μέρα μας, και εμείς συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Ed Sheeran και Bad Habits, τώρα 3 Doors Down, Here Without

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι μία, είναι μοναδική. Δεν θα πούμε ακόμα ότι it's time, γιατί μιλάμε για τη Mariah Carey. Ωστόσο έχουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες μας λένε ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη με μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη περιοδία για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναμένεται να βρεθεί και σε πολύ μεγάλα venues όπως η O2 στο Λονδίνο και άλλα πολλά. Ενώ διάφορες πηγές επίσης αναφέρουν ότι η ανακοίνωση για το ότι θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες συναυλίες είναι πλέον θέμα χρόνου μετά από 8 χρόνια κατά τα οποία η τραγουδίστρια διοργάνωνε τα χριστουγεννιάτικα shows της αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν κρίνουμε από τα sold out που γίνονται στις διάφορες συναυλίες που ανακοινώνονται στην Ευρώπη σε δευτερόλεπτα, πραγματικά αισθάνομαι ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί με την συγκλονιστική Mariah Carey, δεν θα προλάβουμε ούτε να πάρουμε μυρωδιά. Για να δούμε λοιπόν αν όντως θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, πάντως θα το θέλαμε πάρα πολύ. Σε λίγο ένα πολύ αγαπημένο από Timbaland και One Republic αμέσως τώρα, το κορίτσι αυτό και το τραγούδι αυτό που φέτος έχει πραγματικά την τιμητική του στους διάφορους γάμους. Πάμε να απολαύσουμε τη Ray, αυτό είναι το Where's My Husband.

0: Sergey Morris, I'm missing you. Στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Συζητήσαμε πολύ για τον Justin Bieber την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε πόσο ωραίος ήταν στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Τον απολαύσαμε, μας άρεσε πολύ. Και πού λέτε να ξεκουράζεται ο Justin Bieber μετά τον τελικό του Μουντιάλ, στον οποίο συμμετείχε βεβαίως στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, να μην μπερδευτούμε. Ο Justin Bieber λοιπόν βρίσκεται στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, βρίσκεται στη γειτονιά μας. Είναι στις Πέτσες, εκεί λοιπόν εθεάθη μαζί με τη σύζυγό του, τη Hailey Bieber. Κάνανε τη βόλτα τους στο λιμανάκι. Γέλασα πάρα πολύ με τους χρήστες του TikTok, οι οποίοι, επειδή πέρασε το ζευγάρι μπροστά από ένα περίπτερο το οποίο είχε τέντες από μια γνωστή μάρκα παγωτού, ότι το να δω τον Justin και τη Hailey Bieber μπροστά από τα συγκεκριμένα παγωτά σήμερα δεν ήταν στην bingo card μου, και νομίζω ότι ποτέ κανείς δεν θα το είχε σκεφτεί, αλλά ναι, αυτή είναι η συνθήκη, αυτή είναι η κατάσταση. Βρέθηκαν λοιπόν στις Πέτσες, πάρα πολύ ωραίοι, πάρα πολύ καλοκαιρινοί. Σε κάποιο άλλο βίντεο τους είδαμε πάνω στο σκάφος που τους φιλοξενεί. Συγκεκριμένα η Hailey κρατούσε για κάτι λούτρινα που μάλλον ανήκουν στο παιδάκι τους. Και γενικά, τέλος πάντων, εντάξει, όταν ο Justin Bieber επισκέπτεται τη χώρα σου, εντάξει, δεν είναι μια είδηση, ρε παιδί μου, που περνάει στα ψηλά γράμματα. Είναι σημαντικός καλλιτέχνης, και επίσης αυτό που διάβασα από πολλούς χρήστες στα social media είναι ότι μην κάνει μόνο τις διακοπές του εδώ, να κάνει και κάποια συναυλία, και πραγματικά το ευχόμαστε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Country και What About Now εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και επανέρχομαι με Michael Jackson και τεράστια επιτυχία. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι πραγματικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ενώπιον του ανεκριτή απολογείται αυτήν την ώρα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Ανολιώσια. Για την κατασβέσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ενώπιον του ανεκριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο 41 ετών που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς και η 30χρονη σύζυγός του. Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σύζυγός του κατηγορείται για ασυνέργεια. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Προβλέπονται μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες που πέρασε τα 5 και 80 μέτρα στο επικοντό και κατέκτησε τον 6ο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Η ΑΕΚ στο 4ο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία επικράτησε με 3-2 τίτς βόλε στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.
9: Easy Weather.
10: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 τελευταίες μέρες του Ιούλη. Κάποιοι μετράμε αντίστροφα, κάποιοι βρίσκεστε ήδη καλοκαιρινές διακοπές και εννοείται σας ευχόμαστε να περάσετε φανταστικά. Και σήμερα εγώ θα σας κάνω το τραπέζι, γι' αυτό σας θέλω συντονισμένους. Θα σας πω μέσα στην επόμενη ώρα ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε ένα μοναδικό γεύμα ή δείπνο σε φανταστικό ασιατικό εστιατόριο της πόλης. Πάμε στις επιτυχίες μας, Michael Jackson και Smooth Criminal αμέσως τώρα εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.

Για When a Man Loves a Woman εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο που αυτό που θέλω να συζητήσουμε θα μπορούσε να έχει τίτλο When a Man Loves a Man, καθώς ένας χρήστης του TikTok έκανε τατουάζ στο πόδι του το πρόσωπο του Tom Hanks. Κάποια στιγμή, κάπως τα έφερε αυτή η ζωή, δεν ξέρω τι έγινε, και συναντήθηκε με τον Tom Hanks και πάρα πολύ ενθουσιασμένος του έδειξε ότι έχει τατουάζ στο πόδι του με το πρόσωπό του, και ο Tom Hanks, παιδιά, ενθουσιάστηκε και κατέβηκε σε ύψος, τέλος πάντων, για να μπορέσει να βγει φωτογραφία με το συγκεκριμένο τατουάζ. Και το καλύτερο απ' όλα, όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε. Γιατί TikTok. Αυτά μας κάνει αυτή η πλατφόρμα. Ο Tom Hanks έδειξε τεράστια έκπληξη βλέποντας το συγκεκριμένο τατουάζ. Πόζαρε κανονικότατα δείχνοντας το σχέδιο. Και οι δυο τους ήταν πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Έλληνας, μάλιστα, χρήστης του TikTok, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του με αυτήν την απροσδόκητη συνάντηση. Αυτά λοιπόν από τα νέα του TikTok, Maroon 5 και This Love αμέσως.

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στα Wagamama, αγαπημένοι μου, Foodies Life, και θα το καταλάβετε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, αφού το αγαπημένο μας Πανασιατικό Εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Από τα νέα Oshi Sushi, μία νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon, μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμα λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα curry days με αγαπημένα curry στα 9,90. Αμέσως τώρα λοιπόν μου στέλνετε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy το 6981972972 και ένας τυχερός και σήμερα θα κερδίσει μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Η ανάδειξη του νικητή γίνεται μετά από κλήρωση και βεβαίως ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο You και Two Face, σε λίγο Kim Wilde, τώρα Espresso, Sabrina Carpenter στον Easy.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας Because the Nights, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ολοκληρώθηκαν. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πριν από αυτό όμως, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και το Στάθη Χριστοφορίδη, θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι αποδεκτά παγκοσμίως που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε. Και η σωστή απάντηση η οποία βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες να το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
3: Ναι, το πάει επίτηδες γιατί και εσύ θέλεις να βάλεις το πρίξιμο και καλά εγώ
2: κάθε
3: σε
2: κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
3: Ναι, επίτηδες.
2: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
3: Ναι,
2: ναι, το κάνεις επίτηδες. Αυτό θέμα. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
3: Εντάξει, και αύριο θα επιστρέψουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Σακύρα είναι το Underneath Your Clothes εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ένα από τα πιο ωραία memes που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα με τη Σακύρα, έτσι κάπως και την αποθεώνουν εμέσως, είναι ένα που τη δείχνει να τραγουδάει και αυτή στο ημίχρονο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε την προηγούμενη Κυριακή και λένε ότι πόσο iconic είναι να είσαι η Σακύρα και να συμμετέχεις σε αυτό το event, ενώ ο Gerard Piqué, ο πρώην σύζυγός σου, να είναι πολύ μεγάλος για να συμμετέχει σε αυτό το event, υπονοώντας βέβαια πολύ μεγάλος για να είναι ποδοσφαιριστής, για να παίζει ποδόσφαιρο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με ακόμα μία ώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ελλάς και πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο σε εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο. Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Νέα θερμή μάζα θερμοκρασίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα. Στα επιρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα ακορυφωθεί με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα υπάρχει μέχρι και την Τετάρτη, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Δεκτές μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες πολίτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε ο προσβευτής του στον ΟΗΕ. Το Ιράν θα αναστείλει τις επιθέσεις του όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος.
9: Easy Sports.
10: Η Εθνική Πολωνδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στην Αυστραλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο επικοντό και κατέκτησε τον έκτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στην πλατεία Συντάγματος, η Βίβιαν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνινα επικράτησαν με 2-0 σετ και κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο Beach Volley.
9: Easy Weather.
10: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι μία και εμείς μένουμε παρέα μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου σε άλλη μία ωραιότατη καλοκαιρινή ημέρα που και πάλι τα θερμόμετρά μας αναμένεται να σκαρφαλώσουν προς τα πάνω. Μάλιστα, αυτές τις μέρες περιμένουμε και αφρικανική σκόνη, αλλά περιμένουμε και έντονους ανέμους. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό, μιας και είμαστε έτσι εν ώψη μεγάλων εκδρομικών εξορμήσεων, διακοπών δηλαδή. Foreigner, I wanna know what love is, αμέσως τώρα, εδώ στον Easy.

Είτε εδώ στον Easy 97,2. Ο Tom Holland είναι υπέροχος, ένας πολύ αξιόλογος ηθοποιός και ένας εξαιρετικός χορευτής. Ο Tom Holland ήταν στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Billy Elliot στο West End του Λονδίνου για περίπου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με την τελευταία παράσταση

κατάσταση τότε να συμβαίνει εκεί γύρω στο 2010. Επίσης έχει δείξει τις χορευτικές του ικανότητες σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που μπορεί να βρει οποιοδήποτε θέλει online, όπου υποδίεται τη Ριάννα και κάνει ένα συγκλονιστικό performance του Umbrella που πραγματικά δεν το έχετε δει, πρέπει να το κάνετε τώρα. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε για αυτόν τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος υποδίεται και τον τηλέμαχο στην Οδύσσια του Νόλαν, ότι προετοιμάζεται για την επερχόμενη ταινία για τη ζωή του Fred Astaire. Και εγώ έχω να πω ότι πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον να είναι η καλύτερη επιλογή. Ο ίδιος είπε ότι αγαπά τις προκλήσεις, είπε ότι μόλις τελειώσει με τις περιοδίες θα επιστρέψει στο στούντιο του χορού και είπε ότι έκανα τις πρώτες πρόβες με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με πολύ μεγάλο φόβο, επειδή έχω τόση πολλή δουλειά να κάνω για να προσπαθήσω να κάνω τον Fred Astaire περήφανο. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς χορευτές και χορογράφος του Hollywood. Και εμείς ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι έμα ένας τόσο συγκλονιστικός χορευτής όπως είναι ο Tom Holland να φοβάται να υποδηθεί τον Fred Astaire, εντάξει, μπορούμε να το καταλάβουμε κάπου, αλλά αισθάνομαι ότι είναι και λίγο υπερβολικός. Πάντως σίγουρα έχουμε κάτι ακόμα να περιμένουμε από τον πολύ αγαπημένο μας Tom Holland. The Reason για τη συνέχεια.

τραγούδι που θα μπορούσαμε εύκολα να αφιερώσουμε στη Σίλια Κρυθαριώτη, τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας, η οποία βρέθηκε σε πάρτι στη Μύκονο, τα έδωσε όλα, χόρεψε, διασκέδασε με τους φίλους της και ανάμεσα στους φίλους της ήταν και η Σοφία Βεργκάρα. Δεν ξέρω, μετά και τη φωτογραφία με την Τζένιφερ Λόπες, κάπως να γίνει να μπούμε στον κύκλο των φίλων της Σίλιας Κρυθαριώτη. Αγαπώ τη Σοφία Βεργκάρα, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να είναι από τους πιο φαν ανθρώπους που μπορεί να έχεις δίπλα σου. Η Σίλια Κρυθαριώτη, λοιπόν, στο Instagram όπου και ανέβασε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, έγραψε ότι μετά από 2 μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσει το show της, δηλαδή το show στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, έφτασε, λέει, επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους, εντελώς απαλλαγμένη από το στρες. Και εμείς της ευχόμαστε έτσι ωραία να περνάει και να συνεχίσει να περνάει. Ευχαρίστησε μάλιστα και μία σχεδιάστρια κοσμημάτων, η οποία έκανε και την επαφή με την Σοφία Βεργκάρα, την οποία ονοματίζει η Σίλια Κρυθαριώτη ως αδελφή ψυχή της. Τέλειο, μας αρέσει πάρα πολύ έτσι να βλέπουμε γυναίκες ενωμένες και αγαπημένες και να περνάνε ωραία. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, για τη συνέχεια.

0: σε όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληρωμένο πίνω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Λίγα λεπτάκια πριν τις 2 βρισκόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5. Και εμείς, όπως είπαμε, τα ξαναλέμε αύριο. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε. Είστε πάρα πολύ όμορφα, καλή εβδομάδα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς στο Δήμο Σπάρτης έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παράνομα επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε. Μήνυμα συνέχισης στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μιας 63χρονης. Οι ηλικιωμένοι φέρουν εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ανοίγει από σήμερα ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχτεί μικροοφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Μπαράζ πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Περισσότεροι από 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το παραθαλάσσιο θέρετρο στην περιοχή Γκαργκάνο της νότιας Ιταλίας.
1: Easy Sports.
0: Ο Εμμανουήλ Καρέλης ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο επικοτό και κατέκτησε τον 6ο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στην πλατεία Συντάγματος, η Βιβιάν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνινα επικράτησαν με 2-0 σετ και κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο πιτς βόλεϊ. Η ΑΕΚ στο 4ο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία επικράτησε με 3-2 τις Τσβόλε στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.
1: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γυρόρινα μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαστε εδώ, είμαστε όλοι εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τώρα μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2 και θα πούμε και τα νέα μας. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πώς ήταν τα πράγματα, πώς είναι τα κέφια σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα ή η εβδομάδα. Όλα θέλω να μου τα πείτε, αν θέλετε κι εσείς βέβαια. 6981-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy, το γνωρίζετε πλέον. Αυτό έλειπε. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε με Queen, Another One Bites the Dust. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

and saying bye bye bye. Εμείς είμαστε εδώ, δεν λέμε bye. Bye θα πούμε στο τέλος της εβδομάδας, μέχρι και 31 Ιουλίου. Εμείς θα είμαστε εδώ στον αέρα του Easy 97,2 και θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευή, στην Εύη, στον Παρασκευά, στον Μπάρι που γιόρταζαν χθες. Ενώ σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Παντελή σήμερα και στην Παντελίνα. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Λοιπόν, Ντάφι και Μέρση έρχεται αμέσως τώρα. Καλησπέρα στην Έλσα που μου έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα και στο Γιώργο. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

Just Walk Away, Celine Dion. Μεσημέρι Δευτέρας, πάντα εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι η μέρα αστρολογικά σήμερα. Η σημερινή Δευτέρα, έχω να σας πω, έχει τη σφραγίδα του Πλούτονα. Θα μου πείτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Και θα σας πω αμέσως. Ο Πλούτονας, να ξέρετε, είναι ο πλανήτης των ριζικών αλλαγών. Είναι ο πλανήτης της δύναμης, της εξουσίας, των χειρισμών, του παρασκηνίου γενικότερα, της διαφθοράς. Αυτός είναι ο Πλούτονας. Τώρα θα μου πείτε, καλά θα πάει αυτό? Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά εντάξει, μην μόνο ησυχείτε. Είναι μια ημέρα η οποία, κυρίως το βράδυ βασικά, μπορεί να έχει έναν πιο σοβαρό τόνο στις συζητήσεις που θα κάνουμε ενδεχομένως και στις επαφές μας. Ενδεχομένως όμως να έχουμε και κάποια κατήφια, κυρίως το βράδυ. Τώρα, συμπερασματικά, σε ατομικό επίπεδο χρειάζεται προσοχή στις μάχες που επιλέγουμε να δώσουμε, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην είναι πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρα σε κάποια σχέση ή συνεργασία. Μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια εξουσίας σήμερα, μπορεί να υπάρξουν χειριστικές συμπεριφορές, εκβιασμοί συναισθηματικοί, ζήλιες, αιμονές. Καλό είναι να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που λειτουργούν με παρασκηνιακό και πλάγιο τρόπο. Πιο προσεκτικοί σίγουρα σήμερα θα πρέπει να είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Αυτά τα τέσσερα ζώδια, λίγο περισσότερο προσεκτικοί σήμερα και όλα καλά θα πάνε.

0: Ordinary World, Duran Duran, μεσημέρι Δευτέρα. Στο περνάμε μαζί, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 5. Και είχε μια φανταστική συνάντηση ο Tom Hanks πριν από λίγες ημέρες. Μια ιδιαίτερη έκπληξη τον περίμενε. Συναντήθηκε έτσι ξαφνικά με έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος του έδειξε το τατουάζ που έχει κάνει με το πρόσωπο του Tom Hanks στο πόδι του. Υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο, έχει δημοσιευθεί στο λογαριασμό του ανθρώπου, του θαυμαστή, στο TikTok και καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία συναντά τον Tom Hanks στο δρόμο. Τον πλησιάζει λοιπόν, σηκώνει το μπατζάκι της βερμούδας του και αποκαλύπτει και ένα μεγάλο τατουάζ. Του, όπου το σχέδιο απεικονίζει τον Tom Hanks, τον ηθοποιό, ως Forrest Gump όμως, τον εμβληματικό χαρακτήρα που είχε υποδηθεί στην ομώνυμη ταινία «Εξεπλάγιο Tom Hanks». Αναφώνησε ένα wow, εμφανώς εντυπωσιασμένος έτσι, και πολύ πολύ χαρούμενος, δείχνει με το χέρι του το σχέδιο και έτσι λένε, τα λένε λιγάκι με το θαυμαστή του σε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, στιγμή, αποδεικνύοντας φυσικά για ακόμα μια φορά ότι ο Tom Hanks είναι ένας ίσως ο πιο απλός star του Hollywood με διαφορά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Αφρικα και Τότο και Ρόμπι Williams. Έχω και άλλα πολλά.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερέα. Ποια πλατωνικά στερέα, που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
3: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερέο.
2: Έχει, ναι, να το πάρω.
3: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα. Και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο. Να εδώ και Google και
2: Wikipedia. Και ένα δεκάεδρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: αυτό ακριβώς. Και εμένα μου συμβαίνει. Η Ρόμπι, να ξέρεις, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει ή κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 3 εδώ στο Νίζι 97,2. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Να στείλω τα φιλιά μου στη Στεφανία, στη Δήμητρα και στο Λευτέρη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα να πω σε εσάς που μας ακούτε από την Πάρο μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Πάμε στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και σας θέλω εδώ γιατί δεν εργώ καθόλου. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο εδώ στο Νίζι.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στο Νεστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Easy News.
7: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παράνομα επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα συνέχισης στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Από σήμερα αρχίζει υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Προβλέπονται μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα μας. Τα επιρροτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα ακορυφωθεί, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39. Μέχρι και την Τετάρτη θα υπάρχει μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον μήνα Ιούνιο. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό για την ανθρωπότητα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορική διάκριση για την χώρα μας.
8: Easy Sports.
7: Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο Εμμάνουελ Καραλής ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο επικοντό και κατέκτησε τον έκτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Η ΑΕΚ στο τέταρτο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία επικράτησε με 3-2 της Τσφόλε στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.
8: Easy weather.
7: Γενικά έθρεος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα αγυρόρινα με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Η θερμοκρασία μια χαρά, έτσι, σε πολύ πολύ καλοκαιρινά επίπεδα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε αναλυτικά τι παίζει με τον καιρό. Καλοκαίρι είναι. Σας θέλω εδώ μέχρι και τις 5 να πω χρόνια πολλά στον Παντελή και στην Παντελίνα που γιορτάζεται σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, 27 Ιουλίου, 6989. 972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Με βρίσκετε φυσικά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Τώρα, να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το soundis app.

Εδώ είμαστε στο Νης 92,2 και θέλω να θυμίσω ότι μετρά αντίστροφο ο χρόνος για να καταργηθούν οι παλιές ταυτότητες, οι μπλε ταυτότητες από ταξιδιωτικά έγγραφα, γιατί από τις 3 Αυγούστου και μετά θα αναγνωρίζονται μόνο για χρήση εντός Ελλάδος. Οπότε αν δεν έχετε προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας, να ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με την παλιά σας ταυτότητα. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, οι μπλε αστυνομικές ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές για διεθνή ταξίδια. Τώρα αν δεν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε έτσι στο εξωτερικό, δεν σας νοιάζει και πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει μόνο για τα ταξίδια τα διεθνή, γιατί δεν έχουν αυτή την αναγνωρίσιμη ζώνη που είναι βασική προϋπόθεση για τα σύγχρονα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οπότε για μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουμε ή τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο. Ήταν μια ευγενική υπενθύμηση όλο αυτό, γιατί όντως ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Μετά αλλάζουν όλα με τις παλιές ταυτότητες. Impossible ακούμε, Daniel Merriweather, πάντα εδώ, στο Easy 97,2.

Μακάλμον και Τζιν Πίτνεϊ στον Νίζι 97,2. Είναι μεσημέρι Δευτέρας και το περνάμε μαζί. Και πείτε μου αλήθεια τώρα, πόσες φορές έχετε ευχηθεί να είχατε περισσότερο χρόνο για διάβασμα? Μέσα στην καθημερινότητα που συνεχώς πρέπει να κάνουμε κάτι, νομίζω ότι εκείνο που μας λείπει περισσότερο είναι η χαρά του βιβλίου που μας μεταφέρει έτσι σε κόσμους που φτιάχνει η φαντασία μας. Το διάβασμα όμως τώρα μπορεί να γίνει άκουσμα. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobooks στα ελληνικά, που σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τα audiobooks, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε την αρχή με το Jukebooks. Είναι συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και εγώ τώρα έχω ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε μία μηνιαία συνδρομή στο Jukebooks, στο Viber ο διαγωνισμός, θα γράψετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 και καλή σας επιτυχία.

0: Your The Voice, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αγγελική, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Διανύουμε ήδη, έχει ξεκινήσει η εποχή του Λέοντα. Και να σας πω επίσης ότι και η Σάντρα Μπούλοκ είχε γενέθλια εχθές. Λιοντάρη και η Σάντρα Μπούλοκ, μία από τις πολύ πολύ έτσι αγαπητές στάρ του Hollywood, η οποία χθες είχε γενέθλια και έγινε 62 ετών. Απίστευτο. Η Σάντρα Μπούλοκ 62 ετών, φυσικά και δέχτηκε πάρα πολλές ευχές από θαυμαστές της και από αγαπημένα της πρόσωπα. Έγινε και μία ανάρτηση από την μικρότερη αδερφή της, την Κεσίνε, η οποία έχει ανεβάσει μία φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια, όπου βλέπουμε τη μικρή της αδερφή ως μωρό να την κρατάει η μεγαλύτερη αδερφή της, η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία νομίζω το πρόσωπό της είναι σχεδόν ίδιο, εντάξει, σε παιδική version βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που καταλαβαίνεις ποιο είναι το παιδάκι που βλέπεις στη φωτογραφία. Πάμε τώρα εμείς ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Dirty Diana και Michael Jackson εδώ στο Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πιο ροπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις.
14: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Jennifer Lopez, λίγο πριν από τις 4, εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα και πάλι. Τα φιλιά μου στη Δέσποινα και στην Ηλιάνα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα και στο Στέφανο που επίσης επικοινώνησε μαζί μου. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω και έχω και και Rack and Bone Man και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξάμιλια Κορινθίας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν από την πυροσβεστική πως εντός του εργοστασίου εντοπίστηκε και ένας νεκρός. Στο έργο μάλιστα της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Απαντήσεις για τα άγρια χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου δίνει ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας ο 28χρονος κατηγορούμενος για το έγκλημα. Πιο συγκεκριμένα, 28χρονος Αιγύπτιος που φέρεται να ομολόγησε κατά την προανάκριση τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του δικηγόρου, απολογείται στη δικαστική λειτουργό για όσα αναφέρει η δικογραφία ότι έγιναν στο γραφείο του θύματος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 20 Ιουλίου. Μείωση την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο και για τον Αύγουστο επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως διευκρίνησε, η συνολική ελάφρυνση προκύπτει από την κρατική παρέμβαση ύψους 10 λεπτών ένα λίτρο σε συνδυασμό με τη μείωση 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια. Ο κ. Μαρινάκης ακολούθως τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει διαρκώς κατά της ακρίβειας, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μικροκομματική στάση που στερεί δημοσιονομικά περιθώρια. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα μας. Τα επιρροτικά, μάλιστα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η ζέστη θα κορυφωθεί με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και την Τετάρτη θα υπάρχει μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όπου αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε έναν άνδρα αφότου τραυμάτισε 3 άτομα με 2 μαχαίρια βόρεια της πρωτεύουσας. Ο ύποπτος πιο συγκεκριμένα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ 3 γυναίκες ηλικίας 19, 24 και 36 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και δήλωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών και η αστυνομία του Παρισιού.
10: Easy Sports.
9: Η Ντόρμουντ εμφανίζεται να έχει κλείσει ραντεβού με την Γκένκ για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θέλοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό για τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ.
10: Easy weather.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 από 4 και τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Εδώ στο Easy 97,2 είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 μαζί σας. Για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι αραιώνουμε σιγά σιγά, έτσι, αυτήν την αίσθηση έχω. Όταν κυκλοφορείς έξω στους δρόμους βλέπεις ότι έχει αραιώσει η κίνηση. Μάλλον έχετε φύγει σιγά σιγά. Έχει μείνει βέβαια κόσμος ακόμα εδώ. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί σας όλον τον Ιούλιο και αυτήν την εβδομάδα μέχρι και 31 Ιουλίου. Όλη η παραγωγή του Easy 97,2 θα είναι εδώ και θα κάνουμε παρέα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Τα φιλιά μου στο Θοδωρή και στο Θανάση που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Γεια σου Κατερίνα. Καλησπέρα και σε σένα Νικόλα. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram φυσικά. Φραγκιάκι Μαρία. Take on me και αχα, έτσι ξεκινάμε.

Sweet Harmony και Beloved. Και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή? Αρμονία ζητάμε. Αρμονία και ωραία ροή. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2 και μαθαίνω, διαβάζω ότι 5 ζώδια ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις αυτήν την εβδομάδα. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 2 Αυγούστου, γιατί έχουμε την Πανσέλινο. Την Πανσέλινο στον Υδροχό που κορυφώνεται την Τετάρτη, η οποία φέρνει σημαντικές ευκαιρίες, θέλω να σας πω, και συνειδητοποίησεις, ευκαιρίες κυρίως για προσωπική εξέλιξη. Η Πανσέλινος αυτή μας καλεί να ενισχύσουμε πάνω απ' όλα τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν φροντίζουμε τις δικές μας ανάγκες και νιώθουμε πλήρεις συναισθηματικά, τότε μπορούμε να δώσουμε και ουσιαστική αγάπη και στήριξη στους ανθρώπους που αγαπάμε. Λοιπόν, τα ζώδια που ευνοούνται πολύ περισσότερο αυτήν την εβδομάδα, είναι τα τυχερά της εβδομάδας, είναι τα εξής. Είναι ο Κριός. Αυτή η Πανσέλινος λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά για τους Κριούς, γιατί βλέπετε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Είναι οι Δίδυμοι, οι οποίοι μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχετε χαθεί λίγο, να έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, όμως αυτή η εβδομάδα θα σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Είναι οι Λέοντες, γιατί η Πανσέλινος σας δίνει όθηση. Όθηση στη σχέση σας, αλλά σας υπενθυμίζει και πόσο σημαντικό είναι να φροντίζετε τον εαυτό σας. Είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για εσάς, για να αποφασίσετε ποια πορεία θέλετε να ακολουθήσετε από εδώ και πέρα. Και ο Ζυγός όμως ευνοείται από την Πανσέλινο αυτής της εβδομάδας. Έρχονται εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούν να διαχειριστούν οι Ζυγοί. Και αλήθεια είναι. Και το τελευταίο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα είναι ο Υδροχός. Αφιερώστε λίγο χρόνο αυτήν την εβδομάδα για να δείτε πόσο έχετε εξελιχθεί, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, να κάνετε τον απολογισμό σας και να δείτε τι θέλετε ακόμα να κατακτήσετε, να φτιάξετε έτσι τα πλάνα σας, τα σχέδιά σας, να τα καταστρώσετε. Λίωνα Λουίς, ακούμε εδώ στον Easy.

Μαγειρά είναι αυτή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τον καιρό. Αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, γιατί επιστρέφουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και 38 άρια. Ενώ επιστρέφουν και οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Τώρα θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός, θα είναι ξηρός όμως τις επόμενες ημέρες. Αύριο η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, ενώ τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα πέσει. Πριν ανέβει ξανά μέχρι τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, οπότε ετοιμαστείτε, γιατί τις επόμενες 5 ημέρες το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ξηρασία, θα είναι και ο ήλιος. Είχαμε αυτή την κακοκαιρία εξπρές που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας, αποδυναμώθηκε όμως, πάει πέρας, εντάξει. Σε γενικές γραμμές δεν μας τάραξε και πάρα πολύ. Έχουμε σταδιακή και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία όμως κορυφώνεται αύριο 28 Ιουλίου. Δηλαδή τώρα βλέπω ότι εδώ η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα αύριο θα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιάνε όλα αυτά. Οπότε βάλτε κάτι ελαφρύ.

0: One of Us και John Osborne. Μεσημερό απόγευμα Δευτέρας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Λοιπόν, στις 28 Αυγούστου έχουμε πάλι Πανσέλινο και είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω, το Μουσείο της Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του, οπότε αν είστε εδώ είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας και εκεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θέλω να σας πω αυτή την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία όσοι θέλουμε έτσι να κάνουμε τη βόλτα μας στους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουμε τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σελινόφως του Αττικού ουρανού. Ωραίο, μαγικό. Ακούγεται αν είστε εδώ 28 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα, σε ένα μήνα θα συμβεί αυτό. Αλλά να το ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Μαντόνα. Μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
3: Καλή απάντηση.
2: Και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι, αποδεκτά παγκοσμίως που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε. Και η σωστή απάντηση η οποία βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες να το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
3: Ναι, το πάει επίτηδες γιατί και εσύ θέλεις να βάζεις το πρίξιμο και καλά εγώ.
2: Κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
3: Ναι, ναι, επίτηδες.
2: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
3: Ναι,
2: ναι, το κάνεις επίτηδες. Αυτό θέλω. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
3: Εντάξει, και αύριο θα επιστρέψουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: λίγο πριν από τις 5. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας περιμένω εδώ, είναι το γνωστό μας ραντεβού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, μια υπέροχη νέα εβδομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα. Και βέβαια να μείνετε εδώ στον Easy 97,2, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Προφυλακιστέως κρίθηκε με ομοφωνή γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή. Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Η κάμερα μάλιστα ασφαλείας έξω από την κατοικία καταγράφει μέσα σε λίγα λεπτά την άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, τις κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, όσο ακολουθούν δευτερόλεπτα αργότερα, και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή μάλιστα του πετρελαίου Brent πιο συγκεκριμένα υποχωρεί πάνω από το 10% πέφτοντας κάτω από τα $90 το βαρέλι στα χαμηλότερα επίπεδα όπως σημειώνεται από τις αρχές του Ιουνίου. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι.
7: Easy Sports.
8: Ο Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται ακόμα και αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτησή του από τους Πειραιώτες.
9: Easy weather.
8: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Για τις επόμενες 4 ώρες το απόγευμα της Δευτέρας θα το περάσουμε μαζί, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, θα συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα διεκδικήσετε και πάρα πολύ ωραία δώρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, με μια Αθήνα σχετικά άδεια και νομίζω ότι η καλύτερη εποχή είναι αυτή της Αθήνας, τώρα που ξεκινάνε οι άδειες και δεν υπάρχει και πάρα πολύ κόσμο. Κινείσαι ελεύθερα στους δρόμους, βρίσκεις πολύ εύκολα να παρκάρεις και τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έρχονται τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε Queen, θα απολαύσουμε Celine Dion, θα απολαύσουμε και Bryan Adams και θα ξεκινήσουμε με την Natalie Imbruglia, γι' αυτό είναι το Torn στον Easy 97,2.

Ήταν ο Brian Adams, Heaven στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή με τα σημαντικά της ημέρας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μείωση στην τιμή του ντίζελ κίνησης με την έκπτωση να φτάνει συνολικά τα 15 λεπτά ανά λίτρο για όλον τον Αύγουστο. Τα 5 λεπτά, να θυμίσω ότι προϋπήρχαν μέσω των δηληστηρίων, ενώ το κράτος προσθέτει τώρα επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ας πούμε, αν κάποιος πάει να βάλει 50 λίτρα ντίζελ στο αυτοκίνητό του, θα εξοικονομήσει περίπου 7,5 ευρώ. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Η μείωση αυτή αποτελεί μια προσωρινή βοήθεια, κυρίως για επαγγελματίες και μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς φυσικά το κόστος των καυσίμων επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ τώρα όμως θέλει λίγο προσοχή, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι τα πολύ σημαντικά. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τον Αύγουστο και οι τελικές τιμές θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αν, ας πούμε, χτύπα ξύλο, γίνει και κάτι αύριο, αυτή η έκπτωση θα εξαφανιστεί, καθώς οι τιμές διεθνώς θα ανεβούν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Fly Me to the Moon στο Easy 97,2.

Η Gloria Gaynor, I Will Survive, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 και έχει έρθει η στιγμή να σας χαρίσω ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και εμείς σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια. Είστε έτοιμοι για νησί? Θέλω να ξέρετε ότι το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries έχει έρθει στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Οπότε μην τον καθυστερείτε και πολύ, κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο goldenstarferries.gr και φύγατε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να διεκδικήσετε όμως δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλά μπάνια σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Robbie Williams με την Nicole Kidman και η αγαπημένη Queen. Τώρα, Harry Styles, και αυτό είναι το As It Was.

0: Είναι απόγευμα Δευτέρας. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και η Αθήνα σχεδόν έχει αδειάσει. Οι περισσότερες άδειες έχουν ξεκινήσει, όμως υπάρχουμε και εμείς που ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει καν τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι και έχω μια ιδέα. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Όχι, πείτε μου εσείς τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρι λοιπόν είναι αυτό που μας καλεί και η Aegean μας πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Οπότε πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι ακόμα και πρέπει να ετοιμάσουμε τη βαλίτσα μας και να φύγουμε για την απόλυτη Dolce Vita. Τα εισιτήριά μας θα τα βρούμε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και καλό ταξίδι να ευχηθώ εγώ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Irene Cara και Melanie C στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
16: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
18: τι μπάνιο.
17: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Ήταν η Melanie C, I Turn To You, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το καλοκαίρι με τα Summer Sales του Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Οπότε, γιατί να αγοράσεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια έως 40% φθηνότερα? Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο Flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Μπορείς να βρεις, ας πούμε, iPhone 15 Pro σαν καινούριο από 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank, γιατί το νέο είναι προσωρινό ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Flip.gr για να τα βρεις όλα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, 9 περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας εχθές Κυριακή για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ειδικότερα 7 άτομα και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Κιανάκο, είχαν φάει από το ίδιο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν ωστόσο και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια στην Κόρινθο με τον ένα νεκρό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Ιωάννης Σαρτοπίος. Ακολούθως διαβεβαίωσε ότι από την έκρηξη υπήρχε ένας νεκρός ο οποίος είναι ηλικίας 25 ετών, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος και κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά του κατά εξακολούθηση. Επίσης, στον καθηγητή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και η καταβολή εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο και για τον Αύγουστο επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως διευκρίνησε, η συνολική ελάφρυνση προκύπτει από την κρατική παρέμβαση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο σε συνδυασμό με τη μείωση 5 λεπτών που παρέχουν τα ίδια τα δηληστήρια. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει διαρκώς κατά της ακρίβειας. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Easy Sports. Στα εισιτήρια διαρκείας αποτυπώθηκε ο ενθουσιασμός που επικρατεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Greek Basketball League. Ο δικεφαλός μάλιστα του Βορρά ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.
0: Easy weather.
7: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Έχουμε ακόμα 3 ώρες γεμάτες με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Η ζέστη και ο καιρός είναι σε καλά επίπεδα, δεν έχει ξεφύγει. Βέβαια, σας έχω νέα. Σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά. Έρχεται κύμα με αρκετή ζέστη. Θα τα δούμε αναλυτικά. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες ξεκινάνε αμέσως τώρα. Σε λίγο Eurythmics, σε λίγο θα έρθει επίσης ο Έρος Ραματζώτη και ο Alex Warren, δεν ξέρω τι έπαθα. Πάμε να απολαύσουμε όμως για αρχή ABBA και Gimme Gimme Gimme.

Η Lighthouse Family ενώ Sunshine στον Easy 94,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και είναι η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φαν. Όμως πριν από το παιχνίδι θέλω να σας πω ότι όταν μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, για μπάλα, για επιτραπέζια και κλασικά αρχίζει η κουβέντα τι θα φάμε, είναι το γνωστό ότι άλλος θέλει chicken burger, άλλος θέλει cheeseburger, υπάρχουν και τα παιδιά στην παρέα που θέλουν τα δικά τους, ένας χαμός. Δεν θέλω όμως να μου αγχώνεστε, γιατί η πίτσα Φαν προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers για τους μικρούς. Υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Για τους μεγαλύτερους, η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburgers με ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό bacon. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάσουν όλοι από όλα. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα μεγάλη προσφορά: τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch μερέντα Oreo strawberry. Χαμός, μόνο με 13,90 ευρώ. Μπαίνετε στο pizzafan.gr και καλή απόλαυση. Πάμε στο παιχνίδι μας. Είναι το γνωστό και αγαπημένο. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972 και έτσι διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Χαλαρά θα ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Πάρα πολύ εύκολο. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν στο 6981-972-972. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία. Ο Έρος Ραματζότη είναι αυτός που έρχεται τώρα στον Easy 97,2, Ιταλία και πίτσα, πάνε μαζί.

Ήταν η Survivor, Eye of the Tiger, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να περάσω σε κινηματογραφικά νέα, γιατί το The Odyssey συνεχίζει την καταπληκτική του πορεία. Η νέα ταινία του Christopher Nolan παραμένει στην κορυφή του box office για δεύτερη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας 87 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της. Η κινηματογραφική μεταφορά της Οδυσσίας του Ομήρου με τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα έχει ξεπεράσει συνολικά τα 639 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αν εξαιρέσει κανείς την αυτοβιογραφική ταινία με τον, του Michael Jackson. Σημαντικό ρόλο όμως στην επιτυχία θέλω να σας πω ότι έχουν οι προβολές IMAX που έχουν προσελκύσει πάρα πολλούς θεατές. Η ταινία συνεχίζει να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, και αν δεν το έχετε δει να το κάνετε, γιατί είναι μία πραγματικά επική ταινία, και να προσπαθήσετε να βρείτε εισιτήρια σε IMAX αίθουσες, γιατί εκεί καταλαβαίνεις όλη την εμπειρία. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Eurythmics, Alex Warren, τώρα Serial, και αυτό είναι το Stop Killing Time εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Eurythmics, Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί καθημερινά μέχρι και τις 9 εδώ στον Easy, και το καλοκαίρι το αγαπάμε λίγο παραπάνω γιατί έγινε γεμάτο συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό και top αθλητικά events. Το κάτω-κάτω αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας, και τώρα θέλω να ξέρετε ότι τα βρίσκουμε και όλα στο ίδιο σημείο. Και τι εννοώ? Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να μπαίνουμε και να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσετε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει, και που ξέρεις μπορεί εσείς να είστε οι τυχεροί που θα τα ζήσουν αυτά όλα από την πρώτη σειρά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, έρχονται η Μπερλίν και η Μίκα στον Easy 97,2, μη φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερέα. Ποια πλατωνικά στερέα? Που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
3: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερέο.
2: Έχει, ναι, να το πάρω.
3: Γκούγκλαρε τώρα, κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα. Και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και Wikipedia.
2: Και ένα δεκάεδρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ο Easy 97,2 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, απόγευμα Δευτέρας, και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μέχρι και τις 9 τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί, και τώρα θέλω τα μηνύματά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε ξεκινήσει περισσότεροι τις διακοπές σας, αλλά μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Μου έχετε στείλει ήδη μερικά μηνύματα. Θέλω κι άλλα όμως στο 6981-972-972. Να πω και ένα χρόνια πολλά στον Παντελείο που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή, και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
11: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μία μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε από πίσω τρύπησε το πνεύμονα της 42χρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αυτό αναφέρει τουλάχιστον η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Ήρου, για το οποίο και διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Οι δύο μάλιστα κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν και προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Καμία αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προαναγγέλει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα προχωρήσει κανονικά προς ψήφιση μέσα στο καλοκαίρι. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία και θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως και 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Στο μεταξύ, ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίηση για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Μια ιδιαίτερα δυσμένη κατάσταση ξετυλίγεται στη Γαλλία, όπως επίσης και στην Ισπανία, καθώς πυροσβέστες προετοιμάζονται για μια ακόμα ημέρα μάχης με τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Μπορντό αλλά και δυτικά της Μαδρίτης, μια ημέρα πριν από ένα νέο επεισόδιο αυξημένων θερμοκρασιών που κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τις φλόγες. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι πυρκαγιές έχουν ήδη αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό αλλά και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες και προτάσεις που σχετίζονται με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Η Ζαχάροβα μάλιστα προέβη στη δήλωσή αυτή, αφού μια Ουκρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν μια πρόταση για αεροπορική εκεχηρία. Ένα από τα σύριαλ του καλοκαιριού στο NBA έφτασε τελικώς στην ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, ο LeBron James έλαβε τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στους Sixers, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο και περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη.
15: Easy weather.
16: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείται και υπέροχα δώρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, με έναν καιρό ο οποίος είναι καλά, αλλά σας έχω κάποια νέα. Στη συνέχεια θα τα πούμε αναλυτικά και κάπου εδώ να στείλω και πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Belinda Carlisle, και αυτό είναι το Heaven is a Place on Earth.

Κούλιο και Ελβί, Gangsta's Paradise στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και διαβάζω ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης με 38 και πολύ ισχυρό μελτέμι. Μετά τις δροσιές που είχαμε των προηγούμενων ημερών, πέραν της Παρασκευής που έβρεξε και πάρα πολύ και λίγο μας το χάλασε, οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δροσερές, ο καιρός αλλάζει ξανά με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να επιστρέφει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Στα βόρεια, όπως διαβάζω, αναμένονται πρόσχερες βροχές και καταιγίδες, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Καλά μέχρι εδώ. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μπορεί να αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι από τα μέσα της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι και το μελτέμι, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε, αν κάνετε κάποιο ταξίδι με πλοίο, να το έχετε στο νου σας, γιατί εγώ προσωπικά ούτε με 3 μποφόρ δεν μπορώ να ταξιδέψω. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Taylor Swift, τώρα Enrique Iglesias και Whitney Houston. Could I have this kiss forever?

στα 32 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τι διαβάζω. Διαβάζω πως ο Όλυμπος απέκτησε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, καθώς εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η αναγνώριση αφορά τη μοναδική φυσική του αξία, τη μεγάλη βιοπικιλότητά του, αλλά και τη διαχρονική, πολιτιστική και μυθολογική του σημασία. Τώρα, με την ένταξή του, ο Όλυμπος γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο της UNESCO και παράλληλα η Ελλάδα διαθέτει πλέον τρία μεικτά αγαθά, δηλαδή μνημεία που έχουν τόσο φυσική όσο και πολιτιστική αξία. Το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα και τώρα τον Όλυμπο. Και ισανότερα να ευχηθώ εγώ και πάω να συνεχίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Beverly Knight έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Piece of My Heart.

0: Steve Miller Band, Serenade στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αυτή είναι η εβδομάδα που θα ζήσουμε μια πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Και τι εννοώ, την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα έχει μια υπέροχη πανσέλινο την Τετάρτη που μας έρχεται και εμείς θα απολαύσουμε ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε θα πάρεις όλη την παρέα και θα πας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να ζήσεις το Full Moon Sleepover παρέα με το Aperol, γιατί αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες τις ζούμε με Aperol. Μην το χάσετε. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Cutting Crew και Lana Del Rey στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στο Νεστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο απολαύσαμε την Lana Del Rey με το Blue Jeans και κάπου εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες φήμες που θέλουν την Lana Del Rey να ετοιμάζει νέο άλμπουμ και νέα παγκόσμια περιοδία στα τέλη του 2027, όμως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, είναι ξαναλέω φήμες. Βέβαια θα μου πείτε από τις φήμες ξεκινάνε τα περισσότερα και γίνονται πραγματικότητα, οπότε ας το αφήσουμε εδώ και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσω. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με 5 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής της εγκαταστάσεις του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων. Στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Σέντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση που είχε διαφύγει μετά από σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει και πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων εισέρχεται στην τελική του φάση. Η πλατφόρμα μάλιστα αιτήσεων έκλεισε στα τέλη του Απριλίου, υπενθυμίζεται, όμως η δυνατότητα χρήσης του voucher παραμένει ενεργή μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Μένεται ο πύρνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι καμένα σε σχεδόν 5-24 ώρα. Μάλιστα, δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις εφιαλτικές διαστάσεις του πυρήνου νέφους την ώρα που στη Γαλλία οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από τον Μπορντό. Όπως φαίνεται και από την απεικόνιση της NASA, μέσα σε μόλις 2 ημέρες ολόκληρη έκταση έχει καλυφθεί από το τεράστιο νέφος καπνού, το οποίο έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει σε ένα ακόμα σταυροδρόμι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κάθε φορά που φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο οι επιλογές του περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ εξήγησε την Κυριακή ότι η πάυση των αεροπορικών επιθέσεων, η οποία έχει πλέον διαρκέσει 3 νύχτες μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων, είχε στόχο να δημιουργήσει περιθώριο για διπλωματία.
11: Easy Sports.
10: Οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη River Plate για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα συνεχίζονται. Μάλιστα, οι πειραιώτες φέρονται να έριξαν και τα οικονομικά του στέλο για την πώληση του παίκτη.
11: Easy weather.
10: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 βαθμία 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 36 και θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ επίσης. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του μήνα και σιγά σιγά υποδεχόμαστε τον Αύγουστο που φαντάζομαι ότι όλοι τον περιμένουμε πώς και πώς. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 31 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και μετά θα πάρουμε την άδειά μας και θα τα πούμε πάλι από Σεπτέμβρη. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Diana Ross, Teddy Swims, Eros Ramazzotti. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την Cindy Lauper και αυτό είναι το I Drove All Night.

Αυτό είναι το πιο επιτυχημένο τραγούδι του Bryan Adams και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. I do it for you στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και μιας και πλησιάζει ο Αύγουστος και όλοι θα πάρουμε μια άδεια να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας στις παραλίες, θέλω να σας πω ότι μετά το Λαγοκέφαλο πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και στο Γουρουνόψαρο. Μετά τα περιστατικά δαγκωμάτων που καταγράφηκαν στην Ιταλία, ειδικοί εφιστούν την προσοχή και για το Γουρουνόψαρο, ένα είδος που συναντάται και στις ελληνικές θάλασσες. Είχαμε τώρα το Λαγοκέφαλο, θα έχουμε και το Γουρουνόψαρο, χαμός θα γίνει. Δεν θεωρείται, να σας πω, επιθετικό προς τον άνθρωπο και συνήθως δαγκώνει μόνο αν αισθανθεί ότι απειλείται ή αν κάποιος προσπαθήσει να το πιάσει. Αν υπάρξει όμως τραυματισμός, οι ειδικοί συνιστούν να βγούμε αμέσως από το νερό, να καθαρίσουμε την πληγή και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ό,τι ακριβώς δηλαδή ισχύει και με τον Λαγοκέφαλο. Θα είναι δύσκολη η πίστα φέτος με τα μπάνια, αλλά όπως και να έχει, θα τα κάνουμε τα μπάνια μας. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Souls, στον Easy 97,2.

Ήταν η Σάντρα, In the Heat of the Night, στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 8, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μπορεί εμείς να φανταζόμαστε νησιά, παραλίες, διακοπές. Ψινόμαστε και λίγο από τη ζέστη καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όμως η Μαράια Κάρι έχει αλλού το μυαλό της. Φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη με μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη περιοδία, την πρώτη της κιόλας μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιοδία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες αρένες όπως το O2 του Λονδίνου, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται πολύ σύντομα. Και εγώ θα είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Παράλληλα, οι θαυμαστές της περιμένουν και νέα μουσική, καθώς η ίδια είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται ξανά στο στούντιο και ετοιμάζει νέο υλικό. Γενικά, πάρα πολλές επιστροφές, πάρα πολύ νέα μουσική έρχεται από το Σεπτέμβρη τουλάχιστον του 2026 και πιστεύω ότι και το 2027 θα είναι γεμάτο με μουσικά events. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο, Diana Ross, Teddy Swims, τώρα Nelly και Kelly, και αυτό είναι το Dilemma.

0: Ήταν ο Hozier, Take Me to Church, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και έρχεται μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά αυτήν την Τετάρτη. Αν αγαπάτε τις νύχτες που δεν θέλετε να τελειώσουν, τότε το Aperol έχει την λύση. Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Τετάρτη, όπως σας είπα, 29 Ιουλίου, είναι μια ολόκληρη νύχτα γεμάτη εμπειρίες κάτω από το φως της Πανσελίνου, παρέα με φίλους και Aperol Spritz. Θα έχει Silent Disco, ταινίες, όπως σας είπα, κάτω από τα αστέρια, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μην το χάσετε αυτή την Τετάρτη. Πραγματικά πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με Μαντόνα και Dan Wilson για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι αποδεκτά παγκοσμίως που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε, και η σωστή απάντηση βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες δεν το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
3: Ναι, το πάει επίτηδες, γιατί και εσύ θέλεις να βάλεις το πρίξιμο και καλά εγώ.
2: Κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
3: Ναι, επίτηδες.
2: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
3: Ναι,
2: το κάνεις επίτηδες. Αυτό θέλω. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
3: Εντάξει, και αύριο θα επιστρέψουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
10: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: με τον Dan Wilson και τον Breathless. Έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το αγαπημένο μας δίδυμο. Στάθης Χριστοφορίδης και Μαρία Κωνσταντάκη από τις 6.30 μέχρι και τις 10 με το Easy Breakfast, 10 η ώρα ακριβώς. Έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα είναι η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα υπέροχο, ήσυχο, όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων, βράδυ Δευτέρας, και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Αυγούστου, η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει και αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι πληρώτες στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως είναι οι Κυκλάδες αλλά και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:20 το απόγευμα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε άμεσα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Υπογραμμίζεται στο μεταξύ ότι συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνοδος του αργοπετρελαίου ξανανοίγει το φάκελο του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται, οι αγρότες βλέπουν καύσιμα, μεταφορές και φόδια να πιέζουν ακόμη περισσότερο τα περιθωριά τους. Την ίδια ώρα, οι οδικές μεταφορές, όπως επισημαίνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν επιβαρυνθεί γύρω στο 12%. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, το οποίο και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Όπως επισημαίνεται από το Atmo Hub, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει μετά την επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από ένοπλες ομάδες συμμάχους του Ιράν στο Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας και την πρωτεύουσα Ριάντ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως από το πρωί της Τρίτης αύριο θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕ Μέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και βαθμία 5, ενώ το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου και στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Στη φυλακή οδηγείται 28χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταυρού Γεωργίου. Σημειώνεται ότι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος απολογήθηκε για τη στιγερή δολοφονία, επιμένοντας στους ισχυρισμούς περί διαπληκτισμού μεταξύ του ίδιου και του θύματος, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για παλαιότερη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλικής. Χωρίς τέλος είναι η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού πλέον έχουν παγιωθεί καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφήξεις των πτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότερες απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων εισέρχεται στην τελική του φάση. Η πλατφόρμα αιτήσεων, υπενθυμίζεται, έκλεισε στα τέλη του Απριλίου, όμως η δυνατότητα χρήση του βάουτσερ παραμένει ενεργή μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.
3: Easy Sports. Το επόμενο και μεγάλο βήμα στην καριέρα του κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απευθείας από το Βέλγιο, Ντόρμουντ και Γκένκ έφτασαν σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Έλληνα εξτρέμ με ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για το Βελγικό Σύλλογο.
2: Easy Weather. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 βαθμία, 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 36 και θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερεά. Ποια πλατωνικά στερεά, που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
2: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερεό.
1: Ναι, να το πάρω.
2: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και Wikipedia.
1: Και ένα δεκάευρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μία μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε από πίσω τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Πιο συγκεκριμένα αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Ήρου, για το οποίο και διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Οι δύο μάλιστα κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Καμία αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προαναγγέλει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα προχωρήσει κανονικά προς ψήφιση μέσα στο καλοκαίρι. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία και θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως και 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στο μεταξύ, ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης και προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Οι δάσκες πρίκαγες στην Ισπανία έχουν κάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα μεταξύ 1η Ιανουαρίου και Δευτέρα 27 Ιουλίου, 6 φορές δηλαδή μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2025, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εργάζονται για τον έλεγχο όσων εξακολουθούν να είναι ενεργές πριν φτάσει το επόμενο κύμα καύσωνα. Στην κορυφή του κόσμου και με τη βούλα της UNESCO βρίσκεται Όλυμπος. Ειδικότερα το Βουνό των Θεών αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο ως μεικτό αγαθό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.
0: Easy Sports.
1: Όφη ολοκλήρωσε δύο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι κριτικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αϊτόρ και του Δημήτρη Νικολάου.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 βαθμία 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 36 και θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
2: Καλή απάντηση.
1: Και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι, αποδεκτά παγκοσμίως, που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε. Και η σωστή απάντηση η οποία
2: popcorn
1: βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες, δεν το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
2: Ναι, το πάει επίτηδες γιατί και εσύ θέλεις να βάλεις το πρίξιμο και καλά εγώ.
1: Κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
2: Ναι, ναι, επίτηδες.
1: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
2: Ναι,
1: ναι, το κάνεις επίτηδες. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
2: Εντάξει, και αύριο να επιστρέψουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου και στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Την πόρτα της ανακρίτριας Χανίων πέρασε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας ο 58χρονος ιατροδικαστής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής κατηγορείται για δωροδοκία, καθώς φέρεται να εξέδιδε ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και εκθέσεις κατά παραγγελία, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή. Μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο και για τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως διευκρίνησε, η συνολική ελάφρυνση προκύπτει από την κρατική παρέμβαση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο σε συνδυασμό με τη μείωση 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια. Ακολούθως, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει διαρκώς κατά της ακρίβειας. Στη διερεύνηση του ρόλου ενός Έλληνα κρατούμενου, ο οποίος και φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα, επικεντρώνονται οι αρχές. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κρατούμενος θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτούργος. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Αυγούστου, η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί εχθές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως είναι οι Κυκλάδες αλλά και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
0: Easy Sports.
1: Ένα από τα σύριαλ του καλοκαιριού στο NBA έφτασε στην ολοκλήρωσή του. Ο LeBron James πιο συγκεκριμένα έλαβε τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στους Sixers, υπογραμμίζοντας διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο και περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 βαθμία 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 36 με 37 βαθμούς.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερέα. Ποια πλατωνικά στερέα, που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
2: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερέο.
1: Έχει, ναι, να το πάρω.
2: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα. Και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και
1: Wikipedia. Και ένα δεκάευρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 28 του μήνα, είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα, έτσι να θυμίσω. Πριν αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα και καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, όπου ξεκινά σιγά σιγά, μην ξεχνιόμαστε, και το επόμενο κύμα των αδειούχων, είναι η στιγμή αυτή που περιμένουμε όλοι λίγο να αλλάξουμε παραστάσεις, να γεμίσουμε μπαταρίες και να ξαναεπιστρέψουμε εδώ στις θέσεις με νέα διάθεση και με νέα ενέργεια. Εμείς θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, όπου θα παρακολουθήσουμε στην τελευταία μας ενότητα τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού. Ωστόσο, καθιερωμένοι, εμείς ξεκινάμε πάντα με την πρώτη μας ενότητα, με την πρώτη μας στήλη, να δούμε και να παρακολουθήσουμε πώς ξετυλίχθηκε το πολιτικό σκηνικό για την σημερινή μέρα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά την συνάντηση του καγκελάριου της Αυστρίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Στην περαιτέρω λοιπόν ενίσχυση, να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας, με αιχμή μάλιστα να σας μεταφέρω το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα αλλά και τον τουρισμό. Επικεντρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, όπως σας προανέφερα, Κυριάκου Μητσοτάκη και του καγκελάριου της Αυστρίας, του Κρίστιαν Στόκερ. Οι δύο ηγέτες ανέδειξαν την σύμπλευση των δύο χωρών σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενώ υπογράμμισαν στην συνέχεια την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στάθηκαν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της άμυνας και την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μεριά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο μεταρρυθμίσεων, έστειλε και τις δικές του ευχαριστίες για τη συμβολή στο μεταναστευτικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει και καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπογράψει έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο, να σας πω, ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό στο Σάλτσμπουργκ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν και την ανάγκη της στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, όπως προαναφέραμε, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας και βεβαίως της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Αυστριακός τώρα καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό μαζί με τον πολιτισμό βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα ότι περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν προς την Αυστρία. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση βεβαίως της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια για την ελληνική οικονομία, συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης χάρη στην σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Οι δύο ηγέτες στην συνέχεια συμφώνησαν και σύμφωνα με τον καγκελάριο ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά βλέπουμε έκανε και στις υψηλές τιμές ενέργειας, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές να αντανακλάται στις τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Βεβαίως, έστειλε και ένα μήνυμα για συνέχιση της συνεργασίας, κλείνοντας δηλαδή τις δηλώσεις του. Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στην χώρα, κάνοντας λόγο για εξαιρετικές συνομιλίες και εκφράζοντας βέβαια και την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Από τη μεριά του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι κοινό μέτωπο Ελλάδας και Αυστραλίας είναι το μεταναστευτικό, η ενέργεια και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η περαιτέρω, όπως είπε, εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας στον τουρισμό, την ενέργεια, την άμυνα αλλά και άλλους κλάδους βρέθηκε
βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη μείωση του ενεργειακού κόστου, στην ενίσχυση ευρωπαϊκή άμυνα, στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο, αλλά και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτά μεταξύ άλλων κάποιε από τι θέσει των δύο ισχυρών ανδρών, του καγκελαρίου τη Αυστρία, του Κρίστιαν Στόκερ, αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην αντιπαράθεση που σημειώθηκε στη Βουλή για την ενεργειακή κρίση, να το δούμε αναλυτικά. Σημαντική τώρα αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα τα δούμε βεβαίως και αναλυτικότερα στα οικονομικά μας θέματα. Αυτό συμβαίνει καθώς ενισχύονται και οι προσδοκίες ότι η στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να περιοριστεί. Στην εγχώρια πάντως αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ, ενώ το Σάββατο τέθηκε και σε ισχύ. Η νέα κρατική επιδότηση υπενθυμίζω των 10 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Μικρή ανακούφιση στην αγορά εκτιμάται ότι θα δώσει από την 1η Αυγούστου, όπως και αναφέρθηκε και προαναγγέλθηκε η νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ, η οποία και μαζί με την έκπτωση τιμίζω των 5 λεπτών από τα δηληστήρια αυξάνεται πια στα 15 λεπτά μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το πετρέλαιο κίνηση αποτελεί βασικό καύσιμο για την παραγωγή και την μεταφορά των αγαθών. Ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε ότι δεν θα μείνουμε μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας και δεν θα παραμείνουμε και με σταυρωμένα τα χέρια. Εχμηρή ήταν η κριτική από την αντιπολίτευση. Θα ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Από την άλλη πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι αξίζει να πω ότι αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και είχαμε πάρει όλα τα δυνατά και αδύνατα μέτρα που ουδέποτε αξιολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Το κούκουα ακολούθως μιλάει για σταθερότητα στην την οποία και επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, που σημαίνει για τον λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πήρε το λόγο στην συνέχεια και σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Πάντως, στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις τιμών από το 5% και το 20% σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα φανούν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, ένα μέτρο το οποίο θα διατηρηθεί. Όπως και ξέρουμε και όπως έχει αναφέρει και η κυβέρνηση από τη μεριά της μέχρι και το τέλος του έτους. Αυτά τα δύο θέματα που αφορούν τα βασικά της μειώσης τιμών στα βασικά ουσιαστικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως επίσης και για τα καύσιμα, θα δούμε αναλυτικά θέματα που έχουμε ετοιμάσει και ρεπορτάζ για σήμερα στην οικονομική επικαιρότητα που θα ακολουθήσει. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Πάμε στην Ελλάς τώρα, όπου την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, να σας μεταφέρω σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Σύμφωνα με πηγές της Σαμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από τον υπερσυγχρονιστικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Χάρης Δούκας, να σας σημειώσω, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος και παραχώρησε και το Σεράφιο για την εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παρόν θα δώσουν και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Οπότε στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας αύριο, εδώ στα πολιτικά και εσωτερικά θέματα, θα έχουμε και τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην εκδήλωση αυτή, όπου η Ελλάς θα παρουσιάσει και την πρότασή της για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να συνεχίσουμε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να δούμε τι θα γίνει με το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τα social media. Όπως είπε πάντως ο κ. Παπαστεργίου, καμία αλλαγή στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προαναγγέλει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε, επαναλαμβάνω, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο τώρα θα προχωρήσει κανονικά προς ψήφιση μέσα στο καλοκαίρι.
Ο κύριος Παπαστεριού εξήγησε ότι ο στόχος δεν είναι η πλήρης απαγόρευση του διαδικτύου για τους ανηλίκους, αλλά ο περιορισμός της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν εθιστικά, που χρησιμοποιούν εθιστικά χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση για το αν από την 1η-1η-27 ένα παιδί 14 ετών θα μπορεί ή όχι να μπαίνει στα social media, τόνισε εφόσον η πλατφόρμα είναι σίγουρη ότι το παιδί είναι 14 ετών, θα πρέπει να του απαγορεύει την είσοδο. Αν δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε εύλογη ή δόκιμη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας. Μέσα σε αυτές λοιπόν βάζουμε και τις δικές μας εφαρμογές. Στην αιτιολογική, όπως είπε, έκθεση του νόμου, διότι κάπου διάβασε, είπε ο κ. Παπαστεργίου, ότι πήγαν περίπατο τα σχέδια της κυβέρνησης. Δεν ισχύει, διαβεβαίωσε κάτι τέτοιο. Το νομοσχέδιο ούτως ή άλλως έχει βγει σε διαβούλευση, ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση και θα πάρει το δρόμο του ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι, προς τα τέλη δηλαδή, όπως σημείωσε, του Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω και εικάζω, πρόκειται να περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων, επεσήμανε στη συνέχεια της συνέντευξης που παραχώρησε. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Παπαστεργίου. Περνάμε στην κυρία Μενδώνη, όπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε Όλυμπος, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται και ως ιδιαίτερη σημαντική για τη διεθνή αναγνώριση και προστασία του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Όπως ανέφερε και επεσήμανε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η ένταξη του Όλυμπου στον κατάλογο σηματοδοτεί ουσιαστικά και την αναγνώρισή του ως αγαθού εξέχουσας οικονομικής αξίας. Τώρα, από τη μεριά του κύριου Παπά, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην Βουλή απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Αυτές ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρικό πολιτικό σκηνικό σήμερα. Αφήσαμε άλλα δύο θέματα τα οποία θα τα δούμε αμέσως μετά. Έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα η εσωτερική επικαιρότητα. Μένετε εδώ στον Easy 97,2 και επανερχόμαστε για να δούμε επόμενα θέματα αναλυτικά εδώ στον Easy.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη, στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που ξετυλίγεται ήδη και μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα εδώ στον Ιζεν 7,2 και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 28 του μήνα, μια πολύ μικρή ανάσα είμαστε πριν αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα και καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο, που ξέρετε τώρα τον Αύγουστο θα ξεκινήσει και το επόμενο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου, για να απολαύσουμε και τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι άδειες ήδη έχουν ξεκινήσει βεβαίως από τον Ιούλιο, από τα μέσα, αλλά τον Αύγουστο όλο αυτό κορυφώνεται φυσικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Η εσωτερική επικαιρότητα τώρα παίρνει τα ενία, έχει τον πρώτο λόγο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά να δούμε την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που λίγο πριν δεν προλάβαμε στην πρώτη μας ενότητα να το ολοκληρώσουμε. Έχει να κάνει με τον κύριο Παπά, να δούμε την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση σχετικά με τις εταιρείες ίδρευσης. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Νίκος Παπάς εξαπέλυσε τα βέλη του προς το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις εταιρείες ίδρευσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προοικοδοτεί, είπε, τους ήδη συμμετέχοντες στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΙΔΑΠ αλλά και της ΕΙΑΔ με την περιουσία και τις υποδομές των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ ανοίγει εκ νέου, είπε, και ένα παράθυρο για ανατιμήσει στο νερό, οι οποίες μπορεί να είναι και τσουχτερές για τα νοικοκυριά, αλλά και επικίνδυνες για την αγροτική παραγωγή. Υπογράμμισε στην συνέχεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα δώσει και τη μάχη απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία, όπως την δίνει και αυτές τις ημέρες για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κύριο Παπά. Και πάμε στα τρέχοντα εσωτερικά μας θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με την Κορινθία και με την φωνική αυτή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια, στην περιοχή των Εξαμηλίων της Κορινθίας. Σε εξέλιξη μάλιστα βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής εγκαταστάσης του εργοστασίου παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, μετά τη φωνική έκρηξη που κόστησε, να υπενθυμίσω, και τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Κομματιασμένες τώρα λαμαρίνες σε χωράφια αλλά και εκτεταμένες καταστροφές στο εργοστάσιο κατέγραψαν και οι κάμερες, όπου τα ντοκουμέντα είδαν και το φως της δημοσιότητας. Η έκρηξη, να υπενθυμίσω, σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ουσιαστικά έναν εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητα 13 τόνων. Από τους 5 μάλιστα εργαζόμενους που βρίσκονταν στο χώρο, που βρίσκονταν στο σημείο, οι 4 κατάφεραν να βγουν σώοι. Ο άτυχος τώρα άνδρας όμως, ο οποίος έχασε τη ζωή του, εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα απανθρακωμένος, αναφέρουν πληροφορίες από τους πυροσβέστες. Από τα θραύσματα μάλιστα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή, φανταστείτε, οικοδομή, ο οποίος πραγματοποιούσε και εργασίες. Αμέσως μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών. Τώρα την επίσημη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος είχε αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής Κορίνθου και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε αναλυτικά και όλες τις πληροφορίες που θα έχουμε και την αυριανή μέρα. Να ενημερώσω ότι στη φυλακή οδηγήθηκε ο 28χρονος καθομολογία δράσης δολοφονίας ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μόλις εχθές. Ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος απολογήθηκε μάλιστα εχθές για την στιγερή δολοφονία, επιμένοντας τους ισχυρισμούς περί διαπληκτισμού μεταξύ του ίδιου και του θύματος, ενώ κρίθηκε και προσωρινά κρατούμενος και για παλαιότερη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκε 2 φορές στο ανακριτικό γραφείο, μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και άλλη μία για να απολογηθεί για αυτή την εκκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις 28 Μαΐου εδώ του τρέχοντος έτους. Ο φερόμενος λοιπόν δράστης, να σας πω ότι ομολόγησε κατά την προανάκριση τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του δικηγόρου, απολογήθηκε στην δικαστική λειτουργό για όσα αναφέρει η δικογραφία ότι έγιναν στο γραφείο του θύματος το βράδυ, θυμίζω, της περασμένης Δευτέρας 20 Ιουλίου. Τώρα σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διανομή στην χώρα. Μετά τη σύλληψή του, μάλιστα, για ανθρωποκτονία εκτελέστηκε και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του, όπως σας προανέφερα. Τώρα ο καθομολογία
Αντρέα Δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών του θύματος. Από αυτή την υπόθεση θα μεταφερθούμε σε μια άλλη υπόθεση, σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Σύρο και έχουμε και τις εξελίξεις. Πρόκειται βεβαίως για την 42χρονη Δία Σόστρια. Μία μαχαιριά τώρα στο θώρακα που δέχτηκε από πίσω τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης Δία Σόστριας, σύμφωνα με τις πληροφορίες και την έκθεση του ιατροδικαστή, με αποτέλεσμα να χάσει και τη ζωή της. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση πάντως κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι μάλιστα οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν και προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Η υπόθεση βεβαίως βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία και εξετάζει αναλυτικά και διεξοδικά τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πηγές, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν, η αλήθεια είναι, αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές αρχές. Στο μεταξύ, στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται και ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Σέντικ, γνωστός και ως Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, σύμφωνα με όσα μάθαμε και την χθεσινή μέρα και όσα έγιναν γνωστά στην εγκληματική οργάνωση που είχε διαφύγει μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους και είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν ακριβώς από 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί, πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Interpol, που απαντήθηκαν μόλις και χθες Δευτέρα, μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη, να σημειώσω, πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσής του στην χώρα. Ωστόσο, φαίνονται να υπάρχουν και αρκετές αγκυλώσεις λόγω της διπλής υπηκότητας του ΕΝΤΙΚ. Αυτές οι πληροφορίες που έχουμε για το εν λόγω θέμα μέχρι στιγμής και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε. Για να παρακολουθήσουμε την υπόθεση και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, πιθανώς θα έχουμε και εξελίξεις στην αυριανή μας εκπομπή. Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε τώρα στο Κιλκίς, όπου 3 τραυματίες, οι 2 αστυνομικοί σε ψηφιοδιακή καταδίωξη. Να σας πω, υπόθεση απάτης που σημειώθηκε. Πριν προλάβουν μάλιστα να φέρουν μαρτυρίες, να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από ανυποψία στο πολίτη, αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες έναν από τους 2 φερόμενους δράστες υπόθεσης απόπειρας απάτης. Αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε πραγματικά, όπως παρακολουθήσαμε, σε ψηφιοδιακή καταδίωξη, να σας μεταφέρω, καθώς ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας 2 αστυνομικούς και τον παθόντα, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει και το περιπολικό. Επεισοδιακή κατάληξη είχε και η επιχείρηση της Ελλάς σε χωριό του Κιλκίς, όταν οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη των 2 αυτών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος τώρα 50χρονου κατοίκου. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στο μεταξύ να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν από τους 2 υπόπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που κατάγεται από την περιοχή του Τυρνάβου, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Σχετικά τώρα με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σταυρό της Βίας αργά το απόγευμα, να σας πω ότι ευτυχώς υποέλεγχο τέθηκε. Να θυμίσω ότι ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 20 το απόγευμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις. Και την ίδια ώρα, να σημειώσω ότι συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο σκεφτείτε 24 ώρες σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους δηλαδή στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 2. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Και με αφορμή τώρα τις πυρκαγιές και τις φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24 ώρα, να σας πω ότι από χθες έχει ξεκινήσει και νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση, αυτές οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο
ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Το φαινόμενο τώρα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι και αύριο, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν για σήμερα, Τρίτη 28 του μήνα. Όσον αφορά τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο, να σας ενημερώσω ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, και αύριο θα δούμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Είμαστε συντονισμένοι. Να δούμε και το χρόνο μας, 10 και 18 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, να σας πω ότι σχετικά με την καλοκαιρινή έξοδο, πραγματικά το αδιαχώρητο συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγες ημέρες μάλιστα πριν από την έναρξη του Αυγούστου, η έξοδος των εκδρομέων έτσι κορυφώνεται, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει και αυξημένη κίνηση, όπως είναι φυσικό, επόμενο από νωρίς εχθές το πρωί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μάλιστα, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως είναι οι Κυκλάδες αλλά και η Σκόπελος αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να ακούσουμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες αναμονή, όπως επίσης και θέματα επικαιρότητας. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει ένα πολύ σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, τον Daegu The Smile φυσικά, από αυτό το αχτύπητο ντουό Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στον Ιζεν 7,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλάξαμε λίγο κλίμα, πήραμε λίγο τις ανάσες μας από την επικαιρότητα και επιστρέψαμε μόλις τώρα για να προχωρήσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την οικονομική επικαιρότητα τώρα να παίρνει το σκυτάλι, να δούμε αναλυτικά πώς έτρεξε το σημερινό οικονομικό σκηνικό και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να θυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει πρώτη και δεύτερη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα και φεύγουμε προς ολιταχώς να δούμε αναλυτικά την οικονομική δισογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως από το ζήτημα των καυσίμων που βρίσκεται και σε πρώτο πλάνο, βρίσκεται σε πρωταγωνιστικό πλαίσιο, γιατί έχουμε και αρκετές εξελίξεις και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα καύσιμα. Έρχεται και επιδότηση, όπως ξέρουμε και έχουμε πει και αναλυτικά στα δελτία μας την προηγούμενη ημέρα. Έρχεται επιδότηση 10 λεπτών στο ντίζελ από την 1η Αυγούστου. Θετικό σενάριο αυτό. Ωστόσο, έχουμε και τις φοβίες μας, γιατί οι πληθωριστικές πιέσεις, ίσως σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Σημαντική λοιπόν αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε από το ζήτημα του κόσμου και του φυσικού αερίου, μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ αλλά και Ιράν. Η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent, πιο συγκεκριμένα, να σας μεταφέρει, υποχώρησε πάνω από το 10%, πέφτοντας δηλαδή κάτω από τα $90 το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα όπως επισημαίνεται από τις αρχές του Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη και της προηγούμενης εβδομάδας, να το θυμίσουμε αυτό, είχε ξεπεράσει ακόμα και τα $100 το βαρέλι. Παρά τη σημαντική λοιπόν πτώση, αναλυτές που παρακολουθούμε επισημαίνουν ότι οι αγορές αντιδρούν με υπερβολικό ζήλο, μάλιστα, καθώς τα στενά του ορμούς εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Αντίστοιχη τώρα είναι η εικόνα και στο φυσικό αέριο, να μεταφέρω, με τις τιμές να υποχωρούν περισσότερο από 6% κάτω από τα €60, δηλαδή ανά μεγαβατόρα. Με συγχωρείτε, να συνεχίσουμε και να περάσουμε τώρα στην ελληνική αγορά στα ελληνικά δεδομένα, όπου οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη περάσει στις τιμές των καυσίμων και το παρακολουθούμε καθημερινά στα πρατήρια. Ωστόσο, από την 1η Αυγούστου, όπως σας προανέφερα, τίθενται σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης αυτό, η οποία και θα εφαρμόζεται απευθείας στην Αγγλία. Με βάση και την χθεσινή μέση τιμή του ντίζελ, που διαμορφώνεται περίπου στα €2 το λίτρο, η επιδότηση θα μείωνε την τιμή στα €1,90. Δηλαδή. Η τελική εικόνα πάντως θα εξαρτηθεί, όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τόσο από την πορεία των διεθνών τιμών όσο και από τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει και η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσω, η οποία και εφαρμόζεται μέσω της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Αυτές οι μέχρι τώρα πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε σχετικά με τα καύσιμα, βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθούμε και στενά και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τις μειώσεις που έρχονται και καταφθάνουν στα βασικά αγαθά, όπως και τόνισε και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών από 5 έως και 20%. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει και το προηγούμενο διάστημα και περιμέναμε ουσιαστικά τα καθιερωμένα σλότ. Πότε θα γίνει ουσιαστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις, να τις βλέπουμε κανονικά στα ράφια των supermarket. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βεβαίως, αναφέρθηκε, να σας πω, ακόμα και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε και τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ξεκινάμε και θέλω να σταθούμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα βασικά αγαθά, τα οποία θα μειωθούν από το 5 έως και το 20%. Είπε ότι έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού, αλλά και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις από 5, όπως προαναφέραμε, έως και 20% σε σειρά προϊόντων. Η συλλογή πάντως των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, να σας μεταφέρω, από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία
προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς. Ο Υπουργός λοιπόν σε αυτό σημείωσε ότι ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά από τη διοικήτρια της αρχής Δέσποινα Τσαγκάρη για την πορεία της διαδικασίας αυτής. Οι μειώσεις, να σας πω, θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν βεβαίως και για διάστημα 3 έως και 4 μηνών μέχρι και το τέλος του έτους, όπως είχαν προαναγγείλει. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πιστεύω, είπε ο κ. Θοδωρικάκος, ότι θα εκδηλωθεί και υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε και αυτές τις μειώσεις, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Όπως εκτίμησε όμως, μπορεί να περιορίσει κατά 30 έως και 40 ευρώ το μηνιαίο λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 έως και 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα... που έχει να κάνει, με συγχωρείτε, με τα καύσιμα, να το επαναλάβουμε. Ο Υπουργός τώρα Ανάπτυξης προειδοποίησε ότι η παράταση των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει και νέες ανατιμήσεις. Αν συνεχιστεί, είπε, αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή αλλά και το Ρωσο-Ουκρανικό, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Βέβαια, να σημειώσω ότι η κυρία Ζαχάροβα είπε μόλις εχθές ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, αυτό το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, να τονίσουμε και να σημειώσουμε. Θα έχουμε και πολλές εξελίξεις σε αυτό το θέμα στα διεθνή μας. Λοιπόν, τώρα για το πετρέλαιο, η κίνηση επεσήμανε ότι η πρόσθετη κρατική στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο για τον Αύγουστο προστίθεται στη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν ουσιαστικά τα δηληστήρια και είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση στην Αντλία φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Τέλος, ο κ. Θοδωρικάκος άφησε και ανοιχτό κάπως το ενδεχόμενο παράταση τη παρέμβαση εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, από τον Υπουργό για τα δύο αυτά κρίσιμα θέματα που αφορούν τα καύσιμα αλλά και τα βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ, στα οποία αναμένουμε και τις μειώσεις τιμών στα τέλη του Αυγούστου. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να αλλάξουμε κλίμα. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας και τη δυνατότητα σε πολίτες αλλά και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να και το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται τώρα ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς αυτούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, λοιπόν, τι συμβαίνει? Η μείωση του ορίου ένταξης, να το πούμε απλά, αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, με πολλές ισόπωσεις ουσιαστικά, μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, όπως έχει τεθεί τα 50 ευρώ. Ο νέος λοιπόν εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες αλλά και services. Αυτά σχετικά με τον εξοδικαστικό που τέθηκε και μόλις εχθές Δευτέρα με την έναρξη της εβδομάδας σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο ζήτημα του τουρισμού, στο ζήτημα της ελληνικής φιλοξενίας και κυρίως των ξενοδοχείων. Βεβαίως υψηλή τζίρη, αλλά η σεζόν, η φετινή σεζόν, η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, στο σύνολο των νησιών, μπορούμε να πούμε, που ακούμε και παρακολουθούμε και τις έρευνες και τους ειδικούς, αλλά και τα ρεπορτάζ που κάνουμε, είναι εξαιρετικά κολλημένη εντός εισαγωγικών. Η εικόνα λοιπόν του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα αποτυπώνει μια αγορά δύο ταχυτήτων, θα πω, όπου η ισχυρή χρηματοοικονομική ανάπτυξη συνυπάρχει με δομικές αδυναμίες. Στα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων που παρακολουθήσαμε χθες μέσα σε μια έρευνα που έγινε, αποκαλύπτουν ότι παρά την εκτείναξη του συνολικού τζίρου στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας και μια αύξηση στο 8,7% δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο του 2025, η χρονική διεύρυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ένας ανεκπλήρωτος στόχος. Η ραχοκοκαλιά λοιπόν της ελληνικής φιλοξενίας αποτελείται από περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία, περισσότερα από 450.000 δωμάτια και περισσότερες από 902.000 κλίνες. Ωστόσο, η προσφορά παραμένει έντονα κατακαιρματισμένη για τη φετινή σεζόν. Το 72% των μονάδων ανήκει στις χαμηλές κατηγορίες από 1 έως και 3 αστέρια, καλύπτοντας το 46% λοιπόν των δωματίων, ενώ το 79% του συνολικού δυναμικού αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις χωρητικότητας έως και 50 δωματίων. Παρά τις προσπάθειες για επιμήκυνση της σεζόν, βέβαια, η μέση διάρκεια λειτουργίας των εποχικών
ναρκωτικών καταλυμάτων παρέμεινε καθυλωμένη στους 5,8 μήνες. Οι ψηλότερες κατηγορίες καταγράφουν ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια, με τα πεντάστερα να φτάνουν τους 6,4 μήνες και τα τετράστερα τους 6,2. Η οικονομική επίσης ευρωστία του κλάδου αντικατοπτρίζεται και άμεσα και στην επενδυτική δραστηριότητα. Αιτήσεις, δηλαδή δαπάνες για επισκευές, ανακαινήσεις και συντήρησης, ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας και εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση ουσιαστικά με το προηγούμενο έτος και απορροφώντας και το 12,4 του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, έτρεξε και ο χρόνος μας, γιατί μόλις το είδα, 10 και 8 πρώτα λεπτά ο χρόνος. Επίσης, τα ανασφάλιστα οχήματα πια, τα... Μεγάλη προσοχή, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ουσιαστικά την εξέταση των ενστάσεων. Το δημόσιο ουσιαστικά έχει θέσει και τα υπόλοιπα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί καθημερινά να βρίσκει τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, αλλά και αυτά που δεν έχουν περάσει κταίο. Αυτά μεταξύ άλλων από τις οικονομικές ειδήσεις που επικράτησαν για σήμερα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα, ωστόσο μένουμε συντονισμένοι εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έκανα και τη σαρδά μου, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα εδώ στο Νίζεν 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτα μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τις ενότητές μας, τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά που απασχόλησαν την σημερινή επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο. Πριν λίγο ολοκληρώσαμε τα οικονομικά μας θέματα που βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο, ενώ

στη νοτιοδυτική δηλαδή Γαλλία και έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 420.000 στρέμματα και έχει αναγκάσει και 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Παρέμεινε ωστόσο γενικά σταθερή να υπογραμμίσω κατά τη διάρκεια της νύχτας η κατάσταση. Πρόκειται για μια βελτίωση σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δύσκολες ημέρες, να μεταφέρω, κατά τις οποίες και σχηματίστηκαν ακόμη και νέφη πυροσωρητών. Τέτοια φαινόμενα μάλιστα προκαλούνται, λένε οι ειδικοί, όταν υπάρχει μια ισχυρή πηγή θερμότητας, μεγάλη πυρκαγιά, πυρνική έκρηξη ή ηφαιστιακή έκρηξη, η οποία και δημιουργεί ένα είδος πυρνικής καταιγίδας, όπως ονομάζεται, στην περιοχή που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Ποτέ πριν δεν είχαν παρατηρηθεί αντίστοιχα επεισόδια στην Γαλλία. Στο μεταξύ, οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι όσοι εκένωσαν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς, η οποία και ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, να υπενθυμίσω, στο τουριστικό θέρετρο της Αρκασόν, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Αυτό όμως μπορεί να περιπλακεί ακόμη περισσότερο, καθώς από την Τρίτη σήμερα αναμένονται και πάλι στην περιοχή υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς και συνεπώς αρκετές φοβίες και προβληματισμοί. Με συγχωρείτε, μήπως εκδηλωθούν και άλλες πυρκαγιές. Στο ανατολικότερο τώρα σημείο της, η πυρκαγιά έφτασε μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, έτσι. Για λόγους ασφαλείας, οι γύρω οικισμοί εκενώθηκαν και οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η πόλη δεν απειλείται. Σε δήλωσή του, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, ο Λοράν Νουνιέζ, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει 30 έως και 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα. Εκτός από αυτήν στη Ζιρόντ, δηλαδή, η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη και οι πιο ανησυχητικοί, υπάρχουν επίσης μεγάλες ενεργές πυρκαγιές στις περιοχές των νομών Βαρ και Λαντ, καθώς και στην Κορσική, αναφέρουν πληροφορίες. Αυτά μεταξύ άλλων για την Γαλλία. Σας είχα ετοιμάσει ένα χρονικό για το τι συναντούμε και τι συναντήσαμε την χθεσινή μέρα, αλλά και το πώς είναι η κατάσταση το σύνολο αυτών των ημέρων και συγκριτικά με την ημέρα Δευτέρα. Να περάσουμε τώρα στην Ισπανία, όπου οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει εκεί πάνω από 1.720.000 στρέμματα στην Ισπανία μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου αλλά και της Δευτέρας εκτές 27 Ιουνίου. 6 φορές τώρα μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2025. Ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εργάζονται για τον έλεγχο όσων εξακολουθούν να είναι ενεργές πριν φτάσει το επόμενο κύμα του καύσωνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και όπως και ανακοίνωσε και το Ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, η μεγαλύτερη αύξηση στις καμένες εκτάσεις οφείλεται κυρίως στις τεράστιες πυρκαγιές που πλήττουν το κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, δηλαδή στη Μαδρίτη, το Τολέδο αλλά και την Άβυλα. Αν και η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει 250.000 στρέμματα στην περιοχή της Μαδρίτης, σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία, και έχει προκαλέσει και μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, η φωτιά στην Άβυλα είναι η πιο καταστροφική, αναφέρουν οι ειδικοί, από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί ιστορικά, με περισσότερο από 50.000 στρέμματα να έχουν ήδη αποτεφρωθεί. Εν τω μεταξύ, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς με περίμετρο περίπου, σκεφτείτε, 21 χιλιόμετρα, ξέσπασε και κοντά στην πόλη της Βαλένθια την Κυριακή, όπου τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί. Μεταξύ των 35 μεγάλων δασικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν αυτό το καλοκαίρι στην Ισπανία, πάντως περιλαμβάνονται και φωτιές στην επαρχία της Αλμερία, όπου έχασαν τη ζωή τους, να θυμίσω, 13 άνθρωποι και κάηκαν 70.000 στρέμματα, καθώς αυτοί στη Σιέρα Νόρτε καταστράφηκαν περίπου 320.000 στρέμματα. Πάντως, η χθεσινή αλλά και η σημερινή μέρα είναι απολύτως κρίσιμες στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς, σύμφωνα και με τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, και έπειτα μένουμε συντονισμένοι και θα παρακολουθούμε στενά το ρεπορτάζ για να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, μένεται ο πυρήνος εφιάλτης, όπως σας είπα, σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι καμένα σε σχεδόν 5-24 ώρα. Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις εφιαλτικές αυτές διαστάσεις του πύρινου νέφους την ώρα που στη Γαλλία οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από τον Μπορντό, όπως σας είπα, και όπως φαίνεται και στην απεικόνηση της NASA, μέσα σε μόλις 2 ημέρες ολόκληρη η έκταση έχει καλυφθεί από το τεράστιο νέφος καπνού, το οποίο και έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα, βιβλική είναι και η καταστροφή στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Το πρώτο μέτωπο είναι στην Άβυλα, ενώ υπάρχει και άλλο ένα μέτωπο στην επαρχία Κοστεγιόν, κοντά στην Βαλένθια. Κάνω ένα μικρό repeat στα δεδομένα. Ήθελα να δώσω έμφαση εδώ στις δορυφορικές εικόνες που πραγματικά είδαν το φως της δημοσιότητας. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έχει φτάσει

Ένα ακόμα σταυροδρόμι στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και κάθε φορά που φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο, αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, οι επιλογές του περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνησή του μάλιστα εξήγησε την Κυριακή ότι η πάυση των αεροπορικών επιθέσεων, η οποία και έχει πλέον διαρκέσει 3 νύχτες μέσα μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων, είχε στόχο να δημιουργήσει αυτό το περιθώριο στην διπλωματία. Προειδοποίησε όμως επίσης ότι είναι και έτοιμη για δράση εν ώψη μιας πιθανής νέας κλιμάκωσης. Υπάρχουν ορισμένα σημεία. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε διπλωματική δραστηριότητα. Στο Ιράν δήλωσε ότι φιλοξένησε τις τελευταίες ημέρες συνομιλίες με το Όμαν σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών εξωτερικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδιο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα αλλάξει στάση όσον αφορά το βασικό της αίτημα, το οποίο και προκάλεσε την τελευταία έξαρση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την επιμονή της δηλαδή να ελέγχει την αυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στις εξελίξεις δηλαδή από την Μέση Ανατολή, από τον κόλπο, να σας πω ότι το Ιράν ανακοίνωσε μόλις εχθές ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Παράλληλα, ο Μπαγκάη δήλωσε ότι στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης που πραγματοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Εξάλλου, η Τεχεράνη, όπως σημειώνεται, προειδοποίησε μόλις εχθές Δευτέρα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία και κατηγορεί το Κίεβο. Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρεσβευτής του Ιράν, ο Πιέρ Κοσάρ, εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών λίγες ημέρες, αφού οι Ιρανικές αρχές συνέλαβαν και ανέκριναν και δύο Γάλλους διπλωμάτες που βρίσκονται στην Ιρανική πρωτεύουσα. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει μετά την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από ένοπλες ομάδες συμμάχους του Ιράν στο Ιράκ, με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας και την πρωτεύουσα Ριάντ. Λίγο αργότερα, πάντως, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν νέα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας. Και πάμε να περάσουμε στο ζήτημα του Ρώσο-Ουκρανικού. Έχουμε κάποια νέα δεδομένα τα οποία τα έχουμε ακούσει. Η αλήθεια είναι αρκετές φορές, δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε με αυτήν την υπόθεση που μετρά χρόνια. Η Ρωσία πάντως είπε ότι είναι ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες και προτάσεις που σχετίζονται με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, όπως δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ειδικότερα η κυρία Ζαχάροβα προέβη στη δήλωση αυτή, αφότου μια Ουκρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την περασμένη τώρα εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί και Ουκρανοί. Συγχωρέστε με, αξιωματούχοι, συζήτησαν μία πρόταση για αεροπορική εκεχηρία, την οποία τώρα θα υποβάλουν και στους Ρώσους ομολόγους τους, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλίων. Πάντως, το Κρεμλίνο είχε δηλώσει νωρίτερα εχθές ότι δεν έχει δει και δεν έχει λάβει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις εν ώψη της προγραμματισμένης για σήμερα τρίτη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για να συνεχίσουμε στον Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα, γιατί η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη αργά ή γρήγορα. Αυτό δήλωσε, ήταν η χαρακτηριστική λοιπόν τοποθέτηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι αυτά τα εδάφη κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το ΤΑΣ. Έκανε αυτές τις δηλώσεις και κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς του ρωσικού ναυτικού. Να συμπληρώσω ταυτόχρονα ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία ήταν ο μόνος εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο αποφάσισε να θεωρήσει την Μόσχα εχθρό. Και να περάσουμε σε ένα επόμενο αστυνομικό θέμα τώρα και θα κλείσουμε με αυτό. Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε μόλις χθες Δευτέρα ότι συνέλαβε έναν άνδρα αφού του τραυμάτισε τρεις γυναίκες με δύο μαχαίρια στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο ύποπτος μάλιστα ευτυχώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Επίσης, στο Βερολίνο, Πολωνή είναι το θύμα της φωνικής πρόσκρουσης με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των Λαότκι. Στο Βερολίνο,
σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο. Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη του Βρανδεβούργου σε διαδήλωση συμπαράστασης προς την κοινότητα μετά την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πλήθος κατά τη διάρκεια της πορείας υπερηφάνεια στο Βερολίνο. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τα διεθνή. Όπως παρακολουθήσαμε μόλις τώρα κάποιες από τις ειδήσεις, φεύγουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε όμως γιατί έχουμε σαν αμονή άλλες δύο ενότητες. Εδώ βεβαίως το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2 στον Easy Fiscal 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο πόστο μας και στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Ακούσαμε λίγο πριν και την επιτυχία μας, καθότι είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε το Bad Dreams από Teddy Swims εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Nizen 7,2 για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, υπενθυμίζω, Τρίτη 28 του μήνα, μια πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και τον μήνα Ιούλιο και αποδεχτούμε και καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο. Ξεκινάνε σιγά σιγά και οι περισσότερες άδειες των περισσότερων, έτσι, για τις καλοκαιρινές διακοπές, για να πάρουμε τις ανάσες μας. Εμείς στο σημείο αυτό, όπως και ξέρετε, θα περάσουμε στην προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ξεκινάμε ωστόσο με την ατζέντα των αθλητικών ειδήσεων και περνάμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα, γιατί η Dortmund εξετάζει πολύ στενά, θέλω να σας πω, την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσε. Εμφανίζεται λοιπόν, έχει κλείσει ραντεβού με την Γκένκ, σύμφωνα με πηγές, για την μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θέλοντας να προλάβει και τον ανταγωνισμό για τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ. Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ μεταγραφών, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Dortmund θα έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με στόχο να κλείσει και τον ποδοσφαιριστή, καθώς το κατόπι του βρίσκονται και άλλες ομάδες, έτσι να σημειώσω εγώ από την πλευρά μου, μεταξύ των οποίων και η Μίλαν. Ο Καρέτσα θεωρείται έτσι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από το Βέλγιο για ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά η Γκένκ δεν σκοπεύει να πει εύκολα το ναι, σύμφωνα και με τον Φαμπρίτσιο και με το ρεπορτάζ του. Ωστόσο, θα χρειαστεί να ικανοποιηθεί απόλυτα για να πει αυτό το ναι, ουσιαστικά για το μεγάλο αυτό ταλέντο του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Θα πρέπει να χρειαστεί να ικανοποιηθεί απόλυτα στις απαιτήσεις που εικάζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές μέχρι τώρα οι εξελίξεις για Dortmund, Γκένκ και Κωνσταντίνο Καρέτσα, και είμαστε συντονισμένοι να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να περάσουμε στους κιτρινόμαυρους και στην ΑΕΚ, όπου ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ένα ενημερώς ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της ΑΕΚ και θα ανεβάσει και ρυθμούς τις επόμενες μέρες, αναφέρουν οι πληροφορίες, με την ομάδα του να μειώνει πάντως την ένταση. Πέραν του Δημήτρη Καλοσκάμη, να μεταφέρω, ο Χρήστος Αλεξίου έκανε και εκείνος πρόγραμμα στο γυμναστήριο και όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε προχώρησαν και σε αποθεραπεία εν ώψη και της συνέχειας. Ο Μάρκο Νίκολης από την πλευρά του αναμένεται πάντως να ρίξει ρυθμούς στις προπονήσεις της ομάδας του με μία κάθε μέρα στο υπόλοιπο της προετοιμασίας, αφού θέλει τους παίκτες του φρέσκους στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, με την ένωση να κάνει πρεμιέρα και όλες, να θυμίσω, στο Super Cup με τον Όφη. Δεν αργεί η συγκεκριμένη ημερομηνία, στις 12 Αυγούστου αναμένουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, να δούμε και τι μέλη γενέστε. Και συνεχίζουμε στον Ατρόμητο, όπου στην Bayern Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καραδρίκας, ανοίγοντας και ένα σπουδαίο έτσι κεφάλαιο στην καριέρα του μόλις στα 17 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε και από τη μεριά του ο Ατρόμητος. Ο 17χρονος μάλιστα ξεκίνησε την καριέρα του, να υπενθυμίσω, από τον Ηρακλή Περιστερίου, όπου τον ανακάλυψε ο Ατρόμητος, στον οποίο και δεν πρόλαβε όμως να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα. Και αυτό γιατί μία σειρά από δοκιμαστικά τεστ στην Bayern Μονάχου τον έφεραν από πολύ μικρό έτσι τα διεθνή σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και του ευχόμαστε όλα τα καλά, πολύ καλή επιτυχία στην νέα του ομάδα και στην νέα του καριέρα στο εξωτερικό. Και να συνεχίσουμε σε κλίμα Mundial 2026, όπου εξαφανίστηκαν από τα ράφια, θέλω να σας πω, οι εμφανίσεις της Εθνικής Ισπανίας μετά την κατάκτηση του τροπέου στο Mundial της Αμερικής, ενώ μεγάλη ζήτηση υπάρχει και για τις μπάλες της διοργάνωσης. Η κατάκτηση μάλιστα του Mundial της Αμερικής από την Ισπανία εξελίχθηκε και σε ένα ιστορικό γεγονός, μπορούμε να πούμε, που έχει αγγίξει εκατομμύρια φιλάθλους, με την δίψα, τοποθετώ αυτή τη λέξη εντός εισαγωγικών, με τη δίψα του κόσμου να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτή τη χρυσή σελίδα ουσιαστικά
ουσιαστικά να είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η αγάπη των Ισπανών για την ομάδα αποτυπώνεται έτσι ξεκάθαρα στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων. Έτσι το παρακολουθούμε και στενά το θέμα. Οι εμφανίσεις μάλιστα της πρωταθλήτριας του κόσμου έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια, δημιουργώντας και σημαντική έλλειψη έτσι, στην αγορά. Αναφέρουν πληροφορίες. Η συζήτηση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ανακοινώθηκε και πως τόσο οι ανδρικές όσο και οι παιδικές φανέλες θα είναι ξανά διαθέσιμες από τις 15 Αυγούστου και έπειτα, προκειμένου να καλυφθούν και χιλιάδες αυτές παραγγελίες που έχουν δημιουργηθεί. Την ίδια στιγμή, ανάρπαστες έγιναν και οι επίσημες μπάλες της διοργάνωσης, τόσο η μπάλα του μεγάλου τελικού, όσο και εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες φάσεις του Μουντιάλ, οι οποίες και εκείνες έχουν εξαντληθεί, επιβεβαιώνοντας και την τεράστια απήχηση της επιτυχίας. Νομίζω ότι ήταν φυσικό επόμενο όλο αυτό που παρακολουθούμε σε αυτό το δημοσίευμα. Οπότε οι υπόλοιπες εμφανίσεις και οι υπόλοιπες φανέλες, μπάλες και τα σχετικά, να ξέρετε, από τις 15 Αυγούστου θα βρεθούν ξανά στα ράφια για να μπορείτε κι εσείς να τις αποκτήσετε. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω, μετά από μια τετραετία στην Ζανκτ Πάουλη και αποχαιρέτησε και την ομάδα του Αμβούργου αλλά και τους οπαδούς του και τους οπαδούς της, συγχωρέστε με, δείχνοντας και το δέσιμό του μαζί τους. Έχοντας πανηγυρίσει μάλιστα με την Πάουλη και την άνοδο της Bundesliga, ο Μανώλης Σάλιακας Σιάλακας αναφέρθηκε στις μοναδικές αυτές στιγμές που έζησε στο εξωτερικό, στο Αμβούργο, και ευχαρίστησε και τους πάντες στην ομάδα για τη συνεργασία αυτή πριν ανοίξει και το νέο του κεφάλαιο στον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αυτό είναι μακράν το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω χρειαστεί ποτέ να γράψω. Μετά από 4 ξέχαστα χρόνια ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Από την πρώτη κιόλας μέρα με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες, πιστέψανε σε μένα, με στηρίξανε και με κάνανε να νιώθω ότι ανήκω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Μαζί ζήσαμε μοναδικές στιγμές, είπε. Πανηγυρίσαμε νίκες, περάσαμε δύσκολες περιόδους. Κάθε σύνθημα, κάθε χειροκρότημα, κάθε στιγμή μου έδινε δύναμη και κίνητρο να δίνω τα πάντα. Γι' αυτό τον σύλλογο, έκλεισε με αυτό το μήνυμα ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έχει περάσει ήδη στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα. Να ευχηθούμε και σε εκείνον. Και να συνεχίσουμε στους πράσινους, βεβαίως, όπου ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, θέλω να σας πω, το ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ του και μετά την επικείμενη αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Σειρά θα έχουν η Τόνη Βιλένα, Μούσα Σισοκό, Μίλος Πάντοβιτς και Τάσος Μπακασέτας. Αλλά οι πράσινοι είναι ανοιχτοί ωστόσο σε προτάσεις και για τους Έρικ Πάλμερ, Μπράουν και Πέδρο Τσιριβέγια. Έτσι, οι τέσσερις πρώτοι βρίσκονται ήδη εκτός ομάδας και δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν, ενώ ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν δεν συμμετείχε στην προετοιμασία λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού, αλλά δεν φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί ξανά από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Διαφορετική είναι όμως η περίπτωση του Πέδρο Τσιριβέγια, μαθαίνουμε, ο οποίος και αγωνίστηκε ήδη στην πρεμιέρα της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Ο Ισπανός μέσος δεν καλύπτει τον τρόπο παιχνιδιού του νέου προπονητή του Τριφυλλιού και έτσι έχει μείνει πίσω στο rotation, στο οποίο και θα περάσει πια και ο Kings Kangua, το νέο απόκτημα του Τριφυλλιού, που αποτελεί, όπως σας προανέφερα, τη νέα μεταγραφή στη θέση του 8. Αυτά μεταξύ άλλων από το Τριφύλλι. Για τους εξής παίκτες, επανερχόμαστε στους ερυθρόλευκους, γιατί ο Ολυμπιακός μελετάει τώρα μία υπόθεση που δεν την περιμέναμε ουσιαστικά, αλλά να, που ίσως μπορεί να βγει και αληθινή. Φαίνεται ότι εξετάζει μία δύσκολη περίπτωση, αυτή του Γιασίν Τιτραουρί. Με συγχωρείτε, του Γιασίν Τιτραουί της Σαρλερουά, για τον οποίο και έχουν ενδιαφερθεί και ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Να θυμίσω, η Σαρλερουά τώρα εμφανίζεται να ζητάει ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Γιασίν Τιτραουί, αλλά ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση και εμφανίζεται έτοιμος να χτυπήσει την πόρτα των Βέλγων. Ο 23χρονος τώρα διεθνής Αλγερινός μέσος έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 συμμετοχές συνολικά με την βελγική ομάδα, αποτελώντας και ένα από τα μεγάλα ταλέντα του πρωταθλήματος. Επίσης είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας ήδη και 5 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Όλα αυτά είναι σενάρια και μένουμε συντονισμένοι και για αυτό το θέμα, γιατί ίσως
Έχουμε περισσότερες εξελίξεις και πληροφορίες τις επόμενες μέρες για αυτή την περίπτωση του Γιασίν Τιτραουή, που ίσως οδεύσει προς τον Ολυμπιακό. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε μόλις τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Για σήμερα Τρίτη, υπενθυμίζω ξανά 28 Ιουλίου, μια πολύ μικρή ανάσα είμαστε πριν αποχαιρετήσουμε τον μήνα Ιούλιο και καλοδεχτούμε. Και καλοδεχτούμε βεβαίως, όπως το είπαμε, ανοιχτές αγκάλες, έτσι τον Αύγουστο που θα ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, και το μεγαλύτερο ποσοστό των αδειών των περισσότερων, για να κάνουμε τις διακοπές μας, για να πάρουμε τις ανάσες μας και να επιστρέψουμε με τον καλύτερο τρόπο πίσω στις θέσεις μας. Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα αναμένεται φυσικά αίθριος, ανεβαίνει και όλες θερμοκρασία. Όσον αφορά για τους ανέμους, θα πνέουν βόρειοι 3 με 4, 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά ως και 6 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, όπως σας είπα, ανεβαίνουμε βαθμούς. Από 20 θα κοιμανθεί έως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή τη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, που είδαμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, κάποια έτσι από τα κέρια ζητήματα και ρεπορτάζ που απασχόλησαν την αθλητική επικαιρότητα για σήμερα. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Αλλά μένουμε εδώ, μένουμε συντονισμένοι φυσικά στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, γιατί έχουμε σε αναμονή την τελευταία ενότητα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, ξέρετε, για τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και πλεύση, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ φυσικά στο καθημερινό μαγκαζίνο στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων, να θυμίσω, που αφορούν την επικαιρότητα και την δισογραφία. Εκεί είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό μας μαγκαζίνο. Και επειδή, παιδιά, λίγες μέρες ακόμα μείνανε για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στην πόλη αυτή την εβδομάδα. Σας έχω ετοιμάσει κάποια tips και κάποιες δράσεις και κάποια events που δεν χάνονται, για να πούμε και το ωραιότατο bye στον τρέχον μήνα και να βάλουμε και πλώρη φυσικά για τον Αύγουστο. Θέλω να ξεκινήσω με σινεμά, γιατί υπάρχει απόλυτος λόγος. Έρχεται νέο Spider-Man, διαγραμμένος λοιπόν από τη μνήμη όλων. Ο Peter Parker ζει μόνος, αφιερωμένος όπως ξέρουμε και αφοσιωμένος αποκλειστικά στο ρόλο του Spider-Man, μέχρι που εμφανίζεται ένας πανίσχυρος νέος εχθρός. Και τώρα για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, για το τι μέλη γενέστε βέβαια, θα το παρακολουθήσουμε αυτή την Πέμπτη. Θα σταθερεί ένα σινεμά της πόλης και νομίζω μικρή και μεγάλη δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Και από τα σινεμά και τα κινηματογραφικά θέλω να περάσω στα μουσικά events της πόλης, γιατί δεν θα χάσουμε αυτό το DJ set που έρχεται αυτό το Σάββατο. Η Deborah DeLuca έρχεται στο Bolivar, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, θα πω, έτοιμη να ανεβάσει την ένταση με ένα ασταμάτητο techno set, φυσικά γεμάτο ενέργεια, δυναμισμό και τον χαρακτηριστικό της ήχο. Έχω πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς να πω για αυτή την καλλιτέχνηδα, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί είμαστε οι λάτρεις και οι φαν της. Μαζί της θα βρίσκονται και η Μανολάκο και Στεφ. Το Σάββατο λοιπόν 31 Ιουλίου η Deborah DeLuca έρχεται στο Bolivar και θα είμαστε εκεί. Και πάμε να περάσουμε σε κάποια ωραία νέα που έχουν να κάνουν με τη Ριάννα, και δεν ξέρω αν τα διαβάσατε. Η Ριάννα τώρα ετοιμάζεται για το πολύ αναμενόμενο ένατο άλμπουμ της, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντλεί έμπνευση από μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία της ροκ. Και ποιοι είναι αυτοί? Η Queen, και πολύ καλά ακούσατε. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η τραγουδίστρια έχει εκφράσει την επιθυμία της ο νέος της δίσκος να διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν το χαρακτηριστικό ήχο των Queen, ενώ φέρεται να ακούει και συστηματικά, αναφέρουν πληροφορίες. Διαβάζαμε και αρκετά μουσικά sites του εξωτερικού. Συστηματικά λοιπόν ακούει τη δισκογραφία του συγκροτήματος και πιο πολύ τις ερμηνείες του Freddie Mercury, όπως ήταν φυσικό επόμενο κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της διαδικασίας, ώστε να πάρει και την έμπνευση που χρειάζεται. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει και αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να μάθετε τα πάντα από πρώτο χέρι. Επίσης σας έχω και μια, έτσι, ένα νεότερο που δεν το περιμένατε. Το 2027, σε ένα χρόνο από τώρα, στις 6 Αυγούστου, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του Snoop Dogg, Universal Pictures. Το ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου η πολύ αναμενόμενη βιογραφική του ταινία, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της hip hop. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ δεν έχω παρά να ανανεώσω το ραντεβού μου για αύριο φυσικά εδώ στον Easy 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στι 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
2: Καλή απάντηση.
1: Και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι αποδεκτά παγκοσμίως που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε. Και η σωστή απάντηση η οποία βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες να το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
2: Ναι, το πάει επίτηδες γιατί και εσύ θέλεις να βάλεις το πρίξιμο και καλά εγώ.
1: Κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
2: Ναι, επίτηδες.
1: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
2: Ναι,
1: το κάνεις επίτηδες. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
2: Εντάξει, και αύριο θα επιστρέψουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.